Η εικόνα του φεγγαριού και ένα χρυσό λουλούδι που κρέμεται σε έναν σκοτεινό ουρανό στο απέραντο σκοτάδι. Αυτή ήταν η εικόνα που περιέγραψε με τη μουσική της στο έργο «A Blaze the Moon» η Grace Evangeline Mason και ερμήνευσε η φιλαρμονική του BBC υπό τη διεύθυνση του Mark Winglesworth. Ακολουθεί το πρώτο κοντσέρτο για πιάνο του Σεργέι Ραχμάνινοφ, ένα έργο γεμάτο ρομαντικό πάθος και νεανική φρεσκάδα που γράφτηκε όταν ο συνθέτης ήταν ακόμη έφηβος. Ερμηνεύει η φιλαρμονική του BBC υπό τη διεύθυνση του Mark Winglesworth και σολίστ είναι ο πιανίστας Steven Huff.

Αυτό ήταν το πρώτο κοντσέρτο για πιάνο του Σεργέη Ραχμάνινοφ, ένα κοντσέρτο που χρειάστηκε να περάσει ένα τέταρτο του αιώνα έως ότου ο συνθέτης του να μείνει ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα. Το ακούσαμε από τον πιανίστα Στίβεν Χαφ και τη φιλαρμονική του BBC που διεύθυνε ο Μάρκ Winglesworth. Το τρίτο και τελευταίο έργο της συναυλίας που ακούμε φέρει την επωνομασία «Τιτάν». Είναι γραμμένο σε ρεμίζωνα και συνετέθη το 1888. Είναι η πρώτη συμφωνία του Γκούσταβ Μάλερ. Πρόκειται για μια συμφωνία με κρυφή προγραμματική διάθεση, την οποία ο Μάλερ αναπτύσσει και μεταμορφώνει σε ένα συμφωνικό ποίημα, ενώ θεωρείται ένα από τα έργα που διεύθυνε περισσότερες φορές σε σχέση με άλλα έργα του ο ίδιος ο συνθέτης. Ερμηνεύει η φιλαρμονική του BBC υπό τη διεύθυνση του Μάρκ Winglesworth.

Αυτή ήταν η μεγαλοπρεπή συμφωνία Τιτάν, η προσωπική κάθαρση από τα πάθη της νιώτης, η πρώτη συμφωνία του Γκούσταβ Μάλερ που ερμήνευσε η φιλαρμονική του BBC υπό τη διεύθυνση του Mark Winglesworth. Και συνεχίζουμε με την καντάτα La Vision de la Reine της Augusta Olmes που ερμηνεύουν οι γυναικείες φωνές των BBC Singers και η Morena Del Mar Cello, Alison Martin Arpa και Annabel Thwaite Piano. Διευθύνει η Hilary Campbell.

Ακούσαμε την καντάτα «La Vision de la Reine» της Augusta Olmes, που ερμήνευσαν οι γυναικείες φωνές των BBC Singers και η Morena Del Mar τσέλο, Alison Martin άρπα και Annabel Thwaite πιάνο, διήθινε η Hilary Campbell. Και το δεύτερο δίωρο του απόψινού μας νοτούρνο θα τελειώσει με μια τέλεια συνύπαρξη της ρωσικής λογοτεχνίας και της τσεχικής μουσικής, το παραμύθι «Ποχάτκα» του Λέος Γιάνατσεκ, που είναι βασισμένο σε ένα ποίημα του κορυφαίου ρομαντικού ποιητή της δεκαετίας του 1810, Βασίλη Ζουκόφσκι.

0: Ακούσαμε το παραμύθι του Λέος Γιάνατσεκ που ερμήνευσαν ο τσελίστας Γιώχαν Σλάτου και ο πιανίστας Μάρτιν Κβίστ Χάνσεν. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξανδρία Γελίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Ο Σουηδός συνθέτης Γιώχαν Χέλμιχ Ρόμαν της μπαρόκ εποχής είναι γνωστός και ως ο πατέρας της σουηδικής μουσικής ή ο Σουηδός Χέντελ. Ακούμε 13 κομμάτια από την βασιλική μουσική για τους γάμους του Ντρότνινγκ Χολ, σύνθεση του 1744 που ερμηνεύει η ορχήστρα Κοντσέρτο Κέλν.

Το κοντσέρτο Κέλν ερμήνευσε 13 κομμάτια από την βασιλική μουσική για τους γάμους του Ντρότνινγκ-Χολ του Γιώχαν Χέλμιχ Ρόμαν. Ο Λούκας Γκενιούσας τώρα ερμηνεύει τις 12 σπουδές για πιάνο έργο 10 του Φρεντερίκ Σοπέν.

Ο πιανίστας Λούκας Γκενιούσας ερμήνευσε τις 12 σπουδές, έργο 10, του Φρεντερίκ Σοπέν. Ο Κορνίλιους Κάνης ήταν γαλλοφλαμανδός συνθέτης, τραγουδιστής και διευθυντής χοροδίας της Αναγέννησης, ο οποίος πέρασε μεγάλο μέρος της ζωής του στο Αυτοκρατορικό Μουσικό Ίδρυμα των Αψβούργων κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Αυτοκράτορα Καρόλου του Πέμπτου. Ακούμε το έργο του «Τότα Πούλκρα Ες», σύνθεση του 1553 που ερμηνεύει το σύνολο Χουέλγας υπό τη διεύθυνση του Πάουλ Φαν Νέβελ.

Ακούσαμε το «Τούτα πούλκρα ες» του Κορνίλιους Κάνης, που ερμήνευσε το σύνολο «Huelgas» υπό τη διεύθυνση του Paul Van Nevel. Ο Άγγλος συνθέτης και οργανίστας John Stanley ήταν περίπου 2 χρόνων όταν είχε ένα ατύχημα που τον άφησε σχεδόν τυφλό. Παρ' όλα αυτά είχε αξιοσημείωτη μνήμη, η οποία τον βοήθησε να διευθύνει έργα του Handel, να απολαμβάνει τη μουσική, ακόμη και να παίζει χαρτιά με φίλους του. Ακούμε το κονσέρτο του για όργανο που ερμηνεύει ο οργανίστας John Toll και το σύνολο London Baroque.

Ο οργανίστας Τζον Τόλ και το σύνολο London Baroque ερμήνευσαν το κονσέρτο για όργανο σε ντο ελάσσονα του Τζον Στάνλεϊ. Μία από τις πιο όμορφες μελωδίες του Ερίκ Σατί ακολουθεί. Η Γνωσιέν αριθμός 1 που ερμηνεύει ο πιανίστας Χόβαρτ Γκίμσε.

Ο πιανίστας Howard Gimsey ερμήνευσε την Gnossienne αριθμός 1 του Eric Satie. Wolfgang Amadeus Mozart για τη συνέχεια και το Rondo σε ρε μίζωνα Köchel 184, αρχικά γραμμένο για βιολί και πιάνο. Εδώ ακούμε την προσαρμογή του για φλάουτο και πιάνο που ερμηνεύουν η φλαουτίστα Καρίνα Γιάντλ και η πιανίστα Σβετλάνα Σοκολόβα.

η φλαουτίστα Καρίνα Γιάντλ και η πιανίστα Σβετλάνα Σοκολόβα ερμήνευσαν το ρόντο σε ρε μίζωνα και ο 184 του Wolfgang Amadeus Mozart. 5 σύντομες συνθέσεις διάρκειας περίπου 2 λεπτών η καθεμία αποτελούν τα συμφωνικά λεπτά έργο 36 που έγραψε το 1933 για τη Φιλαρμονική Εταιρεία της Βουδαπέστης ο Ernst von Dohnányi. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει ένα από τα δημοφιλέστερα έργα του συνθέτη και εμείς θα το ακούσουμε από τη Συμφωνική Ορχήστρα της Δυτικής Αυστραλίας που διευθύνει ο Χόρχε Μέστερ.

Η Συμφωνική Ορχήστρα της Δυτικής Αυστραλίας υπό τη διεύθυνση του Χόρχε Μέστερ ερμήνευσε τα συμφωνικά λεπτά έργο 36 του Έρνστ φον Ντοχνάνη. Και το σημερινό μας νοτούρνο φτάνει στο τέλος του με ένα νοτούρνο, νυχτερινό. Αυτό είναι το προσωνύμιο του τρίο με πιάνο σε μη ύφεση μείζωνα Deutsch 897 του Franz Schubert, που ερμηνεύουν ο βιολονίστας Vadim Repin, ο τσελίστας Jan-Erik Gustafsson και ο πιανίστας Leif Ove Andsnes.

0: ο βιολονίστας Βαντίμ Ρέπιν, ο τσελίστας Γιάν Έρικ Γκούστευσον και ο πιανίστας Λέφ Οβε Άνστνες ερμήνευσαν το τρίο με πιάνο σε μη ύφεση μείζωνα Deutsch 897 του Franz Schubert. Εδώ ολοκληρώθηκε και το σημερινό μας νοτούρνο. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξανδρία Λίνη που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γιφτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Θα ξεκινήσουμε δυναμικά, αρχίζοντας από το συνθέτη Σεργέι Ραχμάνινοφ, συνεχίζοντας με την σολίστ Γιούλια Ουάνγκ και κλείνοντας με την ορχήστρα και το μαέστρο Mahler Chamber Orchestra και Κλαούντιο Αμπάντο. Rhapsody on a Theme of Paganini, όπως 43. Απολαύστε.

Ο Τζουζέπε Ταρτίνι θα είναι ο εκλεκτός συνθέτης που θα μας προσφέρει τον επόμενο ήχο της αυγής. Violin Concerto σε σολμίζωνα D78. Ερμηνεύουν οι Ιμούζετσι και ο Σαλβατόρε Ακάρντο.

Από τα τραγούδια χωρίς λόγια του Φέλιξ Μέντελσον θα ακούσουμε το όπους 38, νούμερο 1, Con Moto, σε μη ύφεση μίζωνα, MWVU 121, διαχειρός Diner Barenboim.

Από την ταινία 12 Monkeys θα ακούσουμε το πιάνο κοντσέρτο νούμερο 21 σε ντομίζωνα Κιούχελ 467, το δεύτερο μέρος, Αντάντε, του Wolfgang Amadeus Mozart. Παίζουν οι Leningrad Soloist και στο πιάνο ο Μίκαελ Γκάντβαργκ.

Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας.

Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς σας βρίσκω και σήμερα στα πρωινά του Τρίτου, στη ζωντανή εκπομπή που ακούτε κάθε μέρα εδώ στο Τρίτο πρόγραμμα. Η Μαρία Παπακυρίτση ρυθμίζει τον ήχο, ο Γιώργος Δωράκης στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Ο Γιούση Πιέρνικ είναι στο ξεκίνημα σήμερα και ερμηνεύει Τζορντάνο.

Από την Φεντόρα λοιπόν στο ξεκίνημα σήμερα, ένας εξαιρετικός σε παλιά ηχογράφηση, ηχογράφηση το 1939, Γιούσι Μπιέλινγκ, και δίπλα σε αυτόν ένας συνθέτης από την Ιταλία επίσης, ο Φραντσέσκο Μπαρτολομέο Κόντι, ένας συνθέτης που ξεκίνησε από τη Φλωρεντία που γεννήθηκε, σε αρκετά χρόνια έπαιζε θεόρβη και μαντολίνο κατά κύριο λόγο, έμεινε στην Ιταλία, πέρασε στην Πολώνια και από εκεί έφτασε στη Βιέννη, όπου έκανε μια αρκετά μεγάλη καριέρα. Φτάνει στη Βιέννη το 1711 και το 1719 γράφει ένα από τα κομμάτια, μία από τις συνθέσεις που παίζονται σε εκείνο το μεγάλο καρναβάλι εκείνης της χρονιάς.

γραμμένο για το καρναβάλι του 1719, το έργο που ακούσαμε, ένας χορός στην πραγματικότητα, γραμμένος από τον Φραντσέσκο Κόντι, συνθέτη από την Ιταλία που έγραψε και πολλές όπερες, που βρέθηκε για ένα αρκετά μεγάλο διάστημα της ζωής του στη Βιέννη πριν ξαναγυρίσει στην πατρίδα του και ξαναγυρίσει στη Βιέννη, όπου και έζησε μέχρι το τέλος της ζωής του. Θα σας πάω τώρα στην Ιρλανδία για ένα folk σχήμα, τους Clannad, οι οποίοι έκαναν μια πολύ μεγάλη καριέρα, έρχονται από τον Donegal της χώρας αυτής, μια πολύ πολύ μεγάλη καριέρα και σε ένα πιο rock ακροατήριο, να το πω έτσι. Όμως ποτέ δεν ξέχασαν, ποτέ δεν έφυγε από το μυαλό τους η παράδοση, η ακή μουσική της Ιρλανδίας, εδώ ας πούμε.

Αυτή λοιπόν ήταν η Clannad, μια μπάντα που έρχονται, που έρχεται από την Ιρλανδία και αγαπάει ιδιαίτερα την παράδοση της χώρας της. Έτσι κι αλλιώς τα πράγματα εκεί, σε εκείνα τα μέρη, είναι μπλεγμένα από την άποψη του ότι δεν ξέρεις τι είναι ακριβώς λόγιο και τι σχετίζεται με την παράδοση, ειδικά όταν μιλάς για έναν από τους βασικότερους συνθέτες της Ιρλανδίας, της λόγιας πλευράς, τον Τούρλουκο Κάρολαν. Εκείνος μπλέκει στον απόλυτο βαθμό την παράδοση, τη μουσική που βρίσκει, με τη μουσική που δημιουργεί. Sir Ulrich Berg.

Ο Σερ Ρούντινγκ Μπέρκ ήταν αυτός που ακούσαμε, μια ιστορία ενός ανθρώπου που έπαιζε εξαιρετικά μουσική, έπαιζε ένα ιδιαίτερο φλάουτο. Άλλωστε φλάουτο παίζει και ο Φρανσουά Λαζάρεβιτς, ο άνθρωπος που στην πραγματικότητα διευθύνει τους μουσικούς του Σεν Ζιλιέν που ερμήνευσαν εδώ το κομμάτι αυτό, και με τον τενόρο Ρόμπερτ Γκέτσελ που το τραγούδισε στα Ιρλανδικά. Στα Ιρλανδικά είναι τα περισσότερα από τα τραγούδια του σχήματος που ακολουθεί. Πρόκειται για τους Αλτάν και αυτοί πατάνε στην παράδοση, και μάλιστα η αρχιμουσικός τους, να το πω έτσι, παίζει βιολί και τραγουδάει. Πρόκειται για την Μάρεϊτ Νίγουινι, ένα πολύ ιδιαίτερο όνομα. Αν το κοιτάξει κανείς στα Ιρλανδικά δεν μπορεί να καταλάβει την σωστή του προφορά. Είναι παράξενη γλώσσα στην πραγματικότητα. Η Αλτάν όμως είναι ένα από τα δυνατότερα σχήματα στην Ιρλανδία εδώ και πολλά χρόνια.

Έτσι λοιπόν ακριβώς παίζουν οι Αλτάν, ένα σχήμα που έρχεται από την Ιρλανδία και βασίζεται στην παράδοση, αλλά ακόμα και οι λόγοι συνθέτες βασίζονται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό ήδη από τον ο Κάρολαν που ακούγαμε πιο πριν, αλλά και οι μεταγενέστεροι. Ένας τέτοιος ακριβώς είναι ο Τόμας Κέλι. Στην πραγματικότητα οι Ιρλανδοί νιώθηκαν ίσως ότι ειδικά στον 20ο αιώνα δεν ενδιαφέρονταν τόσο να γίνουν συνθέτες, όσο να κρατήσουν την παράδοση συνθετών παλιότερων, όπως ήταν ο Τζον Λάρτσετ ή ο Άρθουρ Ντάφ, και ένας από αυτούς, ένας δάσκαλος στην πραγματικότητα, ήταν ο Τόμας Κέλι, ένας δάσκαλος μουσικής της Ιρλανδίας από την λόγια μέχρι την παράδοση. Θα φτιάξουμε μια σουίτα που βασίζεται από τον Τόμας Κέλι στον ο Κάρολαν, αλλά εμείς θα την κάνουμε λίγο μικρότερη, κρατώντας τρία από τα μέρη της: Πλάνκ στη Μαγκουάιερ, ο Κάρολαν Σφερουέλ και Πλάνκ στη Τζόνστον.

Ο Κάρολαν Σουίτ in Baroque Style, ένα έργο του Τόμας Κέλλη, η σουίτα δηλαδή, ο Κάρολαν σε στυλ Baroque. Και τρία από τα πέντε κομμάτια αυτής της σουίτας ήταν αυτά που ακούσαμε. Και μάλιστα με μια εξαιρετική ορχήστρα, μιας και συνθέτητας και βιολονίστας. Η Φιόνου Αλαχάντ ήταν αυτή που ερμήνευσε την Irish Chamber Orchestra, την Ιρλανδική Ορχήστρα Δωματίου. Εκείνο που συνέβαινε στην Ιρλανδία στην παράδοση ήταν ότι η μουσική παίζονταν σε πολύ μεγάλο βαθμό στο εσωτερικό οικογενειών, μικρότερων ή μεγαλύτερων. Αυτό έδινε τη δυνατότητα στις οικογένειες αυτές να φτιάξουν, να δημιουργήσουν διαφορετικούς σκοπούς για μέλη της οικογένειας αυτής. Έτσι, αρκετά από τα κομμάτια, αρκετά από τα έργα που συναντάμε στην Ιρλανδία έχουν το όνομα κάποιου ανθρώπου. Πρόκειται για κάποιο μέλος μιας οικογένειας που η υπόλοιπη οικογένεια του αφιερώνει ένα κομμάτι. Περίπου αυτό συμβαίνει και με το παραδοσιακό Henry Martin που ακολουθεί, και εδώ ερμηνεύουν οι αρκετά νεότεροι βεβαίως Garlic Bread.

Αυτό είναι ο πιο σύγχρονος τρόπος να μεταφέρεις τις μουσικές που έρχονται από την Ιρλανδία και από τις οικογένειες της παλιάς εποχής. Αυτό ήταν ο Henrik Martin από το μικρό σύνολο των Garlic Bread και από εκεί στον Davis Spillane, έναν μουσικό γεννημένο στο Δουβλίνο το 1959, που από πάρα πολύ μικρός, από 15-16 χρονών, άρχισε να εμφανίζεται στη σκηνή. Ο Davis Spillane παίζει διάφορες γκάιντες αλλά και μικρές ιδιαίτερες σιδερένιες φλογέρες που είναι μέσα στην παράδοση της χώρας αυτής. Τις φλογέρες τις λένε Low Whistles σε εκείνα τα μέρη και τις γκάιντες λένε Ellen Pipes. Θα τον ακούσουμε σε μια σύνθεση που είναι μισό παραδοσιακή και μισή δική του, γιατί από κάποιο σημείο και μετά, ενώ έπαιξε τα παραδοσιακά κομμάτια, άρχισε και ο ίδιος από το 1978, στα 20 του χρόνια περίπου, να γράφει τη δική του μουσική.

Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο περνάει από την παράδοση της χώρας του ο Davis Spillane στην δική του μουσική. Αυτό ήταν το Dake's Dream. Και μια που μιλάμε για Ιρλανδία, ας αποχαιρετήσουμε τον τόπο εκείνο με έναν μουσικό που κατάγεται από εκεί, αλλά έχει ξεπεράσει εδώ και πολλά χρόνια τα τοπικά ιδιώματα. Ο Van Morrison.

Από την Ιρλανδία λοιπόν του Van Morrison, πιο βόρεια τώρα, για έναν από τους συνθέτες που επηρέασαν κάθε συνθέτη που γεννήθηκε στην Νορβηγία. Ο Ole Bull, ακόμη πιο επιδραστικός από τον Edvard Grieg, και τον ίδιο τον Grieg επηρέασε σε ένα από τα έργα του που ουσιαστικά μιλάνε για τη φύση της χώρας αυτής, αυτά τα φιόρδ, αυτά τα βουνά, αυτά τα δάση. Είναι ο Arve Tellefsen που ερμηνεύει μαζί με την Συμφωνική Ορχήστρα του Trondheim υπό τη διεύθυνση του Eivind Odland.

Ένα από τα έργα λοιπόν, από τα σημαντικά έργα του Ole Bull, του συνθέτη που μπήκε πολύ πολύ μπροστά στην νορβηγική μουσική και επηρέασε κάθε άλλο συνθέτη που έρχεται από τη χώρα αυτή. Και μιλάω για συνθέτες, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις ο τρόπος με τον οποίο είδε την φύση της Νορβηγίας επηρέασε και τραγουδιστές ή αν θέλετε καλύτερα τραγουδοποιούς. Μια τέτοια είναι η Κάρι Ρουε Σλότεν.

Κάρι Ρουσλότερ, μια εξαιρετική τραγουδίστρια από την νεότερη Νορβηγία και στην παλιά και μέχρι την πολύ πολύ παλιά Νορβηγία, γιατί ακόμη και ο Έντβαρντ Γκρίγκ το 1884 γράφει μια σουίτα για να γυρίσει πίσω στο χρόνο και να τιμήσει τον Λούντβιχ Χόλμπεργκ, έναν σπουδαίο για την εποχή εκείνη θεατρικό συγγραφέα που ήταν Δάνο-Νορβηγός, αλλά έχει στήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την παράδοση της Νορβηγίας στο θέατρο και το έχει επηρεάσει σε πολύ πολύ μεγάλο βαθμό. 200 χρόνια λοιπόν μετά τη γέννηση του Λούντβιχ Χόλμπεργκ γράφει μια σουίτα που λέγεται Σουίτα Χόλμπεργκ ή Από την εποχή του Χόλμπεργκ. Θα ακούσουμε τρία μέρη του έργου αυτού, ένα από τα πολύ πολύ σημαντικά έργα του συνθέτη αυτού από την Νορβηγία. Η Νορβηγική Ορχήστρα Δωματίου ερμηνεύει εδώ υπό τη διεύθυνση της Αϊώνα Μπράουν.

Από την σουίτα Holberg φτιάξαμε μια μικρότερη σουίτα σήμερα, την σουίτα του Edvard Grieg, που ερμήνευσε εδώ η Νορβηγική Ορχήστρα Δωματίου υπό τη διεύθυνση της Iona Brown και από την Νορβηγία στη Δανία, σε ένα τραγούδι της Janne Mark.

Στο Ghost Leo Twist που ακούσαμε, ένα κομμάτι της Γιάννε Μάρκ, ένα τραγούδι από το δίσκο της Pilgrim, συμμετέχει ο Άρβε Χένριξεν, ο τρομπετίστας από την Νορβηγία. Και είναι ένα χαρακτηριστικό της μουσικής εκεί στο Βορρά, ότι δημιουργούνται πάρα πολύ εύκολα σκηνές, όχι μόνο στο εσωτερικό μιας χώρας, αλλά και από χώρα σε χώρα. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στον επόμενο δίσκο, πρόκειται για ένα από τα άλμπουμ της Hildur Gudnadottir, αυτής της εξαιρετικής κυρίας που παίζει τσέλο και που γράφει και μουσικές για ταινίες και συμμετέχει σε πάρα πολλούς δίσκους. Σε έναν από τους πρώιμους δίσκους της, το Without Singing, παίζει ο Johan Johansson.

Hidro Good and Daughter Without Thinking, ο δίσκος Erupting Light, το κομμάτι που ακούσαμε, με την ίδια να παίζει τσέλο και τον Johan Johansson να παίζει όλα τα υπόλοιπα πλήκτρα. Θα αφήσουμε το Βορρά και θα γυρίσουμε στη Μεσόγειο, όπου θα συναντήσουμε ένα απόσπασμα, μια άρια από την Τραβιάτα του Τζουζέπε Βέρντι. Εδώ είναι ο Δημήτρη Χφοροστόφσκι που ερμηνεύει.

Επιστρέψαμε λοιπόν στην Ευρώπη, επιστρέψαμε στη Μεσόγειο με τον Δημήτρη Χφοροστόφσκι, στη Νότια Ευρώπη ενώ, και τον Τζουζέπε Βέρδη και το δεύτερο, την Τραβιάτα από το δεύτερο μέρος, από τη δεύτερη πράξη του έργου. Και συναντάμε τώρα μια ιδιαίτερη συνεργασία, η οποία δεν έχει γίνει στην πραγματικότητα, γιατί υπάρχει αρκετή απόσταση ηλικιακή ανάμεσα στον Αντώνιο Βιβάλντι και τον Νικολάσιο Ντεβίγη. Δεν είχαν οι δύο αυτοί συνθέτες συναντηθεί ποτέ, απλώς οι τέσσερις εποχές του Αντώνιο Βιβάλντι γίνονται υλικό για τον Νίκολα Σεντεβί για να γράψει τη σονάτα σε σολ ελάσσονα από το έργο 13. Εδώ η Ντόροτε Ομπερλίνκερ είναι αυτή που ερμηνεύει και μαζί της ένα μικρό σύνολο που η ίδια διευθύνει.

Κάπου ανάμεσα στο γάλλο συνθέτη Νικολά Σεντεβή και κάπου εκεί κοντά στη μουσική του Αντώνιο Βιβάλτη ήταν το έργο που ακούσαμε, η σονάτα σε σολ Ελάσσονα έργο 13, η οποία ανήκει στον Σεντεβή αλλά έχει αρκετές σχέσεις με την μουσική του Βιβάλτη, βασισμένη κυρίως στο έργο με αριθμό καταλόγου 58 του Βιβάλτη. Και αν ξέρουμε πολύ πολύ καλά τον Βιβάλτη, πιθανότητα δεν ξέρουμε καθόλου καλά τον Πιέτρο Τόρι, έναν συνθέτη από την Ιταλία που έζησε κάπου ανάμεσα στο 1650 και το 1737, ταξίδεψε αρκετά κατά κύριο λόγο στη Γερμανία, πέρασε από το Bayreuth, πέρασε και από το Μόναχο και τον συναντάμε και κάπου στις περιοχές της Ολλανδίας. Θα ακούσουμε τώρα ένα έργο του, έτσι όπως το ερμηνεύει το Σον Ροσινιόλο, έτσι είναι ο τίτλος του, όπως το ερμηνεύει η Χριστίνα Πλούχαρ με το σύνολο Λαρπετζάτα.

Είναι εξαιρετική η δουλειά για άλλη μια φορά που κάνει και στο Terra Mater η Κριστίνα Πλούχαρ με το σύνολο Λαρπετζάτα και έχει κοντά της για τον συγκεκριμένο δίσκο την Μαλένα Έρμαν που ήταν αυτή που ακούσαμε μόλις στην Μέτσο Σοπράνο. Ένας περσινός, ο πιο πρόσφατος δίσκος που έχει κάνει ως τώρα η Κριστίνα Πλούχαρ με το Λαρπετζάτα. Ο δίσκος αυτός κλείνει με την σύνθεση του Ed Nabe στο Nature Boy, μια σύνθεση που είναι πολύ γνωστή τόσο στις μουσικές που έχουν να κάνουν με την pop μουσική όσο και με την jazz, μια που το Nature Boy έχει διασκευαστεί από πολλούς μουσικούς σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η Κριστίνα Πλούχαρτο, Σίδων Ταραπετζάτα και η φωνή της Μαλένα Έρμαν με αυτό το τραγούδι, το Nature Boy του Έντεν Άμπες, μας οδήγησαν στην Αμερική. Εκεί συναντάμε τη μουσική του Άρων Κόπλαν και το σάλπισμα Fanfare for the Common Man, σάλπισμα για τον κοινό άνθρωπο, θα το έλεγα καλύτερα, εδώ με την Cincinnati Pops Orchestra υπό τη διεύθυνση του Eric Kunzel.

Πολύ ωραία. Αυτό ήταν το σάλπισμα για τον κοινό άνθρωπο του Άρων Κόπλαν με τον Έριχ Χούντζελ να διευθύνει την Cincinnati Pops Orchestra και ένα τραγούδι του Ρίου Μπερλίν τώρα που τραγουδάει με το δικό της τρόπο η Diana Krall. When I Look in Your Eyes λέγεται ο δίσκος της από που έρχεται το Let's Face the Music and Dance.

Δεν το θέλει, δεν θα το σταματήσουμε εδώ, γιατί ξέρετε και τα CD όλο κάτι παθαίνουν στο πέρασμα του χρόνου. Προσπαθήσαμε να ακούσουμε ολόκληρο το τραγούδι αυτό, το Let's Face the Music and Dance, το κομμάτι που ανοίγει το When I Look in Your Eyes της Diana Krall, ένα από τα πολύ καλά της άλμπουμ, ηχογραφημένο πίσω στο 2009, αλλά τέλος πάντων δεν τα καταφέραμε ακριβώς. Θα κλείσουμε πάντως με τον ίδιο περίπου τρόπο που ξεκινήσαμε, με τη φωνή του Yussi Björling.

Με τον Γιούση Πιέλνικ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Η Μαρία Παπαγυρίτση ήταν στην κονσόλα του ήχου, ο Γιώργος Λωράκης ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μείνετε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί εδώ στα πρωινά του Τρίτου, αύριο κανονικά ζωντανά στις 8. Καλημέρα, καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Λέξεις στη ροή του χρόνου.
2: Λέξεις με σημασία να προσμέτρητον δια το παρόν και δια το μέλλον.
1: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Στέλιος Εφεντάκης. Η σκέψη μου νοσταλγικά ενυχτώθη στον κήπο, στη λιμνούλα και στη σέρα που εσβήνανε τριαντάφυλλα σαν πόθη και πέθαινε στα τζάμια πάνω η μέρα. Ένας καημός που ακόμη δεν εδόθη γινόταν άστρο. Σύννεφο από πέρα μεγάλωνε, ίδιο σάβανο που κλώθη με μοχθηρή σπουδή μοίρα μητέρα. Όταν το δέος μου αξίγητο να πλώθη, το στερνό ρόδο θα χανε νησέρα και η λίμνη με νεκρόφυλλα θα εστρώθη. Τάστρα ζυγώνανε, καημή από πέρα. Έτσι προχθές ήταν γλυκιά η εσπέρα. Εκτιμά με θανατερή μελαγχολία που υφαίνεται με μοχθηρή σπουδή στο ποίημά του «Εσπέρα» ο Κώστας Καριωτάκης. Η μοχθηρία είναι σήμερα συνώνυμη της χερεκακίας, της χαράς που αισθάνεται ο κακός άνθρωπος όταν κάποιος άλλος έρχεται σε δύσκολη θέση ή παθαίνει κάτι δυσάρεστο. Στην αρχαιότητα ο μοχθής, μοχθίεσα και μοχθίεν για τα άλλα δύο γένη ήταν ο καταπεπονημένος, ο κατάκοπος, ο καταβεβλημένος υπό του κόπου, αυτός που μοχθούσε, ο άνθρωπος του μόχθου, θα λέγαμε σήμερα, δηλαδή ο χειρόναξ, ο άνθρωπος της χειρονακτικής εργασίας. Οι αρχαίοι όμως θεωρούσαν τη χειρονακτική εργασία όνειδος. Μία υπερβολή αυτής της άποψης απαξίωνε ακόμη και τους κεραμείς και τους αγγειογράφους, επειδή εργάζονταν με τα χέρια τους. Σημειώνουμε και την έσχατη περίπτωση που απαξιώνονταν ακόμη και οι γλύπτες. Και αυτό παρά το γεγονός ότι η λέξη χειρόναξ εμπεριέχει τη λέξη άναξ, βασιλιάς. Ο χειρόναξ ήταν κατά κυριολεξία ο βασιλιάς των χεριών του, ο τον εαυτού χειρών κύριος. Η μοχθηρία ήταν η κακή κατάσταση του σώματος, το οποίο είχε κακοπάθει από τον κόπο και τον κάματο. Σε αυτό το πλαίσιο, ο μοχθηρός αποκτά αρνητικό πρόσημο και ταυτίζεται με τον άθλιο και ελεηνό, μεταφέροντας στη νεοελληνική τη σημασία της πανουργίας και κακεντρέχειας. Στο πνεύμα της ανθρώπινης συνύπαρξης, με αλληλεγγύη και αλληλοϋποστήριξη, η μοχθηρία σήμερα καταδικάζεται. Ωστόσο, ακόμη και οι πολέμοι της τη βιώνουν συχνά πυκνά κάτω από διάφορες συνθήκες. Επιχειρηματολογώντας υπέρ της μοχθηρίας στο έργο του «Ανθρώπινο, πολύ ανθρώπινο» και στο πλαίσιο της ανωτερότητας ως άσκησης δύναμης και επιβολής, ο διαχρονικά αμφιλεγόμενος στοχαστής Φριδερίκος Νίτσε γράφει στις σημειώσεις του κάτι πολύ ενδιαφέρον. Η απόλαυση από τις μικρές μοχθηρές σκέψεις γλιτώνει τους ανθρώπους από πολλές μεγάλες κακές πράξεις. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Στέλιος Εφεντάκης.

0: Ακούτε Τρίτο. Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στο Θέατρο Αυλαία η παράσταση «Αυτός που ήθελε να αλλάξει τον κόσμο» του Χάρη Θόμου ανοίγει ένα στοχασμό γύρω από την ανθρώπινη ανάγκη για αλλαγή και τα όρια αυτής της επιθυμίας. Μέσα από μία αφήγηση που κινείται ανάμεσα στο προσωπικό και το συλλογικό, το έργο εξερευνά τι σημαίνει να οραματίζεσαι ένα διαφορετικό κόσμο και πόσο εφικτό είναι τελικά να τον μετασχηματίσεις. Μία θεατρική πρόταση που συνομιλεί με τη σύγχρονη κοινωνία, αλλά και με τη διαχρονική ανάγκη για νόημα και δράση. Στην Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων, η αναδρομική έκθεση του Νικόλα Κληρονόμου «Αναδρομή 1985-2025» συγκεντρώνει 4 δεκαετίες καλλιτεχνικής δημιουργίας. Μέσα από έργα που καλύπτουν διαφορετικές περιόδους και αναζητήσεις, αναδεικνύεται μία πορεία διαρκούς εξέλιξης, όπου η ζωγραφική λειτουργεί ως πεδίο έρευνας, μνήμης και προσωπικής γραφής. Ο θεατής καλείται να παρακολουθήσει όχι μόνο την εξέλιξη ενός δημιουργού, αλλά και τη διαδρομή μιας ολόκληρης εικαστικής σκέψης μέσα στο χρόνο. Στο Φουγάρο, η παράσταση στο θέατρο της Όλιας Λαζαρίδου γίνεται μια τρυφερή και ουσιαστική αναφορά στη μαγεία της θεατρικής πράξης. Μέσα από το λόγο, τη μνήμη και την εμπειρία της σκηνής, αναδεικνύεται το θέατρο ως ένα ζωντανός οργανισμός. Ένας τόπος συνάντησης, μεταμόρφωσης και βαθιάς ανθρώπινης επικοινωνίας. Μία παράσταση που επιστρέφει στην ουσία της τέχνης του θεάτρου και στη δύναμη της αφήγησης. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης. Μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μία καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος Γιώργος Κωστόπουλος.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Εθνική Λυρική Σκηνή, Όπερα Κλαμπ. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Όπερα Κλαμπ. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Όπερα Κλαμπ. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας. Από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του τρίτου, είμαι ο Πάρης Μέξης και σας καλωσορίζω στο σήμερα.

Ο Αντωνίν Ντβόρζακ είναι 52 ετών όταν διευθύνει το Εθνικό Οδείο της Αμερικής, Νέα Υόρκη, και η ζωή του εκεί από τη μια τον συναρπάζει, αλλά από την άλλη του υπενθυμίζει πόσο του λείπει η πατρίδα του, η Βοημία. Παρόλο που τελικά δεν θα αντέξει για παραπάνω από 3 χρόνια εκεί, πριν φύγει θα τιμήσει τη θέση του και τα πολλά χρήματα που ερχόντουσαν μαζί με τη θέση, hashtag Bayoko, και προσπαθώντας να βρει αν υπάρχει κάτι πάνω στο οποίο θα μπορούσε να σταθεί μια αμερικάνικη μουσική σχολή, ανακαλύπτει και σαγηνεύεται από τα αφροαμερικάνικα spirituals, αλλά και την παραδοσιακή μουσική των Ιθαγενών λαών. Όσο βρίσκεται λοιπόν στη Νέα Υόρκη, θα συνθέσει τη σημαντικότερη συμφωνία του, στην οποία θα χρησιμοποιήσει ό,τι ξέρει στην πραγματικότητα, θα μπολιάσει όλα αυτά τα στοιχεία, δημιουργώντας μια επική σύνθεση που περιγράφει έξοχα την προσωπική του αλήθεια, που είναι η νοσταλγία για την πατρίδα και τις ρίζες του, συνδυασμένη όμως με την περιπέτεια της εξερεύνησης ενός νέου κόσμου και την κοινότοπη αποκάλυψη πως οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως από το γεωγραφικό πλάτος και μήκος που έτυχε να βρεθούν και τη χρονική στιγμή στην οποία βρίσκονται, είχαν και έχουν τις ίδιες αγωνίες, τις ίδιες ελπίδες και την ίδια ανάγκη για να τις εκφράσουν. Από την ένατη συμφωνία λοιπόν του Αντωνίν Ντβόρζακ, τη συμφωνία του νέου κόσμου, σήμερα ξεκινήσαμε με το μεγάλο, ωραίο, χορταστικό τρίτο μέρος, Κέρτσο, Μολτοβιβάτσε, από την Φιλαρμονική Ορχήστρα της Τσεχίας, σε διεύθυνση του ειδικού Λίμπορ Πέσεκ. Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας. Από το τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του Τρίτου, είμαι ο Πάρης Μέξης και αυτή είναι η εκπομπή μου σήμερα. Τον ευαίσθητο ήχο του τρίτου προγράμματος σήμερα φροντίζει με χάρη και ευαισθησία η αμαζόνα του ήχου, η βαλκυρία της κονσόλας, η ηχοίδα Μαρία Παπακυρίτση. Ο μάλλον ανισόρροπος, και το μάλλον το λέω από ευγένεια και σίγουρα ζηλιάρης, Κάρλο Τζεσουάλντο, υπήρξε κατά τα άλλα ένας υπέροχος συνθέτης που την εποχή του σόκαρε τον κόσμο τουλάχιστον με 2 τρόπους, Μαρία. Ο πρώτος ήταν με το ειδεχθές έγκλημα που διέπραξε εναντίον της γυναίκας του και του εραστή της, για το οποίο δεν θα σας πω περισσότερα γιατί είναι και πρωί και δεν μου φταίτε σε τίποτα, γκουγκλάρετε το ή και όχι καλύτερα. Ο δεύτερος, και αυτός που μας ενδιαφέρει, ήταν με τα σπουδαία βιβλία του με μαδριγάλια, τα οποία ήσαν τόσο όμορφα που επηρέασαν σχεδόν οποιονδήποτε συνθέτη της εποχής του είχε πρόσβαση σε αυτά, και συνεχίζει. Ήταν με τα σπουδαία βιβλία του με μαδριγάλια, τα οποία ήσαν τόσο όμορφα που επηρέασαν σχεδόν οποιονδήποτε συνθέτη της εποχής του είχε πρόσβαση.

Μένου έρωτα που της χαμογελούν η γη και γύρω της ο ουρανός. Με ένα μανδύα ωραίο στολισμένος ο πάδος, ο ποταμός ως πάνας ντύνεται με ιάκυνθους και βιολέτες. Χορεύουν οι σεμνές νύμφες και οι βοσκοί, κάντε εικόνα. Τα κελαϊδοπούλια ανάμεσα στα κλαδιά τραγουδούν μαζί με τα κύματα που μουρμουρίζουν. Και λουλούδια ελκυστικά στους νεογέννητους έρωτες οι χάριτες δορίζουν. Ναι, κάπως καλύτερα έτσι.

0: Το φωνητικό σύνολο «Συναυλία των κυριών της Φεράρα», υπό την καθοδήγηση του Σέρτζιο Βάρτολο, μας τραγούδισε το ποίημα του Τορκουάτο Τάσο «Ευτυχισμένη Άνοιξη», μελοποιημένο ως θείο μαδριγάλι από τον Κάρλο Τζεσουάλντο, με τον οποίο κατά τα άλλα δεν θα θέλαμε να κάνουμε παρέα. Το καιρό εκείνο, άπαξ και συνέλαβαν την ιδέα της καταιγίδας στη μουσική, του έδωσαν και κατάλαβε, και παρόλο που δεν μπορούμε παρά να παρατηρήσουμε έναν κάποιο εκφυλισμό στην εξέλιξη του κόνσεπτ σήμερα.
1: Καταιγίδα, στο μυαλό μου ξέσπασε μόλις σε είδα. Καταιγίδα.
0: Η ιδέα της καταιγίδας παραμένει ζωντανή στη μουσική μέχρι και τις μέρες μας, αλίμονο. Από όλες αυτές τις καταιγίδες που μας έχουν βρει κατά καιρούς, υπάρχουν μερικές που ξεχωρίζουν, οι εξής δύο. Αυτοί.

κάλτσες. Ίσως τις καλύτερες μουσικές καταιγίδες τις έχει γράψει ο Αντώνιο Βιβάλντι και το ίσως το λέω από σεβασμό στους άλλους ανθρώπους που το γούστο τους δεν είναι τόσο εκλεπτισμένο στο το δικό μου, ο οποίος υπέροχος βιρτουόζος καθώς ήταν, παπάς ξεπαπάς, με τα show-offs του έκανε τα κορίτσια και τα αγόρια να αναστενάζουν. Αυτό που μαθαίνω όμως όλο και περισσότερο για τη μουσική της εποχής του Μπαρόκ γενικά και το οποίο βρίσκω συναρπαστικό και θα μοιραστώ μαζί σας γιατί τέτοιο είμαι, ήταν το πόσο ελεύθερα γραμμένη ήταν αυτή η μουσική που βασίζονταν σχεδόν πάντα, και εδώ το σχεδόν το λέω από ευγένεια, στη δεξιοτεχνία των ερμηνευτών που αποφάσισαν ακόμα και πάνω στην ερμηνεία αλλά τζαζ το πώς θα μεταχειριστούν το υλικό τους προκειμένου να επιτύχουν τη μεγαλύτερη δυνατή σύνδεση με το κοινό. Γι' αυτό και η προηγούμενη, η συγκεκριμένη μάλλον ηχογράφηση. Να, όπως εδώ ας πούμε.

Από αυτή την άποψη μπορεί κάποιοι σκληροπυρηνικοί ακροατές να σκανδαλίζονται με αυτά που μεταδίδω και με αυτό που ακούμε. Πάντως, ας έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι αυτό που πρέπει να μας ενδιαφέρει και να αναζητήσουμε σήμερα είναι μια καταιγίδα στη θάλασσα, αλλιώς ο τίτλος είναι «Να είχαμε να λέγαμε». Εδώ όμως έχουμε και λέμε.

ερμηνεία αναφοράς πάθος, κέφι, χιούμορ και αγάπη για το αυθεντικό μουσικό υλικό. Σήμερα από τη δαιμονική Πατρίτσια Κοπατσίνσκαγια και τους Il Giardino Armonico σε μεγάλα κέφια του Giovanni Antonini. Ακούσαμε το πρώτο μέρος Presto με Wind Machines, φωνές και γενικά δώσε μου ό,τι έχεις. Το δεύτερο μέρος το υπέροχο Largo. Το υπέροχο Largo με την εκπληκτική ευθυνότητα να μένει μόνη της μετέωρη στο τέλος, ραγίζοντας καρδιές. Και το τρίτο μέρος Presto με Full on Power και τον συνθέτη στα καλύτερά του. Από το κονσέρτο σε μη υφεσημίζωνα La Tempesta di Mare, την καταιγίδα στη θάλασσα, για βιολί έγχορδα και μπάσο κοντίνιο του Δεν έχω άλλα επίθετα, του Όλα, του Άπα, του Ζημιά, Αντώνιο Βίβαλντι. Τα νοτισμένα κατά πράσινα λιβάδια της Ιρλανδίας, τα τελευταία μπάρια του Τιτανικού και μια καθημερινή πρωινή εκπομπή στο Τρίτο μοιράζονται σήμερα κάτι απρόσμενα κοινό. Έχουν όλα τους φιλοξενήσει τα λασπωμένα παπούτσια ή και τα ξέγνιαστα γυμνά πόδια νεαρών χορευτών που έμελε να τεινάξουν τη δροσιά από το λεπτό φύλωμα του γρασιδιού, άλλοτε κυριολεκτικά, άλλοτε μόνο στη φαντασία και τη μνήμη. Αυτός είναι ο ξέφρενος ρυθμός μιας μουσικής που φέρνει αλάτι, αέρα, θάλασσα και τον ακούραστο παλμό της Ιρλανδικής γης. Είναι η καταιγιστική πόλκα του Τζον Ράιαν.

Το μουσικό συγκρότημα Gaelic Storm που ειδικεύεται στην κελτική και γαέλικη μουσική, προφανώς παλαιά αλλά και σύγχρονη, μας ερμήνευσε σήμερα τον παραδοσιακό σκοπό η πόλκα του John Ryan. Με αφορμή μια πρόσκληση για να συνθέσει μια σειρά από τραγούδια, ο Eric Whitaker ζήτησε από την τότε κοπέλα του, την σοπράνο Hilla Pittman, που γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ιερουσαλήμ, να του γράψει μερικές καρποστάλ στη μητρική της γλώσσα. Λίγες μέρες αργότερα του χάρισε 5 εξαίσια και λεπτεπίλεπτα θα πω εβραϊκά ποίηματα που με έναν ελλειπτικό τρόπο είχαν φυλαγμένα μέσα τους μερικά από τα πιο όμορφα πράγματα, μερικές από τις πιο όμορφες στιγμές που πέρασαν μαζί. Όταν μια σχέση ολοκληρώνει τον κύκλο της, αξίζει κανείς να φυλάει στην καρδιά του ό,τι καλύτερο και με αυτό να προχωρά. Το τραγούδι λέει: ήταν γεμάτος τρυφερότητα. Εκείνη ήταν πολύ σκληρή. Και όσο και αν προσπαθούσε να μείνει έτσι, εκείνος, απλά και χωρίς σπουδαίο λόγο, την πήρε και την έβαλε μέσα του και την έθεσε στο πιο απαλό, απαλό μέρος.

Το χοροδιακό συγκρότημα Eric Whitaker Singers, υπό την καθοδήγηση του Christopher Glynn, μας ερμήνευσε το πέμπτο εβραϊκό ερωτικό τραγούδι με τίτλο Rakut, τρυφερότητα θα πει, τη Χίλα Πίτμαν, μελοποιημένο ως μουσική αγκαλιά από τον Eric Whitaker. Στην 7η του συμφωνία, ο συνθέτης του έργου που θα ακούσουμε, προσπάθησε μαθαίνω να αποδώσει την αρχιετυπική εικόνα του τέλειου ανθρώπου, καθώς ενώνεται με οτιδήποτε μπορεί να θεωρήσει κανείς ως θείο. Κάτι σαν μια ένωση με τη φύση. Τη συμφωνία αυτή την ονόμασε ο Άγγελος του Φωτός, όμως μάλλον αντί για κάποιο είδους θρησκευτική σύνδεση, ο μαντατοφόρος που πλάθει ο συνθέτης έχει μεγαλύτερη σχέση με τις ακτίνες του ήλιου και τα φωτόνια που διαπερνούν οποιαδήποτε ασχήμια, προκειμένου να φτάσουν ως ενέργεια μέσα μας και να μας κάνουν να δούμε όχι μέσω της αίσθησης της όρασης αλλά με την αίσθηση της ακοής. Αγαπητοί ακροατές, από την 7η συμφωνία Άγγελος του Φωτός, αυτό είναι το ονειρόδες τρίτο μέρος, Μολτονσόνιο, το Ινωάνι Ραουταβάρα.

ποίημα. Η μουσική της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Ελσίνκη υπό την καθοδήγηση του Λιφ Σέγκερσταμ μας ερμήνευσαν το τρίτο μέρος, Molton Sonio, από την 7η συμφωνία, ο Άγγελος του Φωτός, το Ιωάννη Ραουταβάρα. Όταν ήταν 4 ετών, ο μικρός Αράς μπήκε για πρώτη φορά σε ένα δισκάδικο με το όνομα Μπεετόβεν στην Τεχεράνη. Τα ράφια ήταν γεμάτα κασέτες μουσικής, πολλές από τις οποίες είχαν στο εξώφυλλό τους την εικόνα ενός άνδρα με μια άγρια χέτη για μαλλιά και ένα διαπεραστικό βλέμμα. Αυτές οι κασέτες ήταν, μας λέει, η πρώτη συνειδητή εμπειρία του στη μουσική, και όταν ο πατέρας του έβαλε να ακούσει το τρίτο κονσέρτο για πιάνο του Μπεετόβεν σε μια ηχογράφηση με τον Σιάτοσλαβ Ρίχτερ, ο Αράς ξεκίνησε το πιάνο. Ένας εντελώς νέος, άγνωστος κόσμος άρχισε να ξυπνά μέσα μου, λέει. Ήταν κάτι που πυροδότησε μια συναρπαστική φαντασίωση. Η μουσική του Μπεετόβεν δεν είναι απλά μια μουσική για μένα. Έχει αποκτήσει την ποιότητα μιας εντατικής μνήμης. Πλαισιώνει και συνοψίζει τα συναισθήματα της παιδικής μου ηλικίας. Ο Αράς μεγάλωσε, έγινε ένας ικανότατος συνθέτης και ενορχιστρωτής, θα πω εγώ. Όταν ο πιανίστας Σεμπάστιαν Κνάουα του ζήτησε να δημιουργήσει κάποιες παραλλαγές πάνω στη μουσική του Μπεετόβεν, προσπαθώντας όσο μπορούσε να μεταφέρει την παιδική του ευχαρίστηση όταν τις πρωτογνώρισε, εκείνος ανταποκρίθηκε με μια σειρά από συνθέσεις που, κατά τη γνώμη μου, παρότι πρόκειται για παραλλαγές, παρουσιάζουν ένα ιδιαίτερο βάθος και μια ειλικρίνεια ενδεχομένως παιδική. Και δεν νομίζω πως υπάρχει ανώτερη. Σήμερα θα ακούσουμε πως το δεύτερο μέρος Αλεγκρέτο από τη Συμφωνία αριθμούς 7 του Ludwig van Beethoven μεταμορφώθηκε σε Adagietto. Αγαπητοί ακροατές, αυτός είναι ο Ludwig van Beethoven μέσα από τη μνήμη ενός παιδιού από την Τεχεράνη.

Ο Σεμπάστιαν Κνάουερ στο πιάνο μας ερμηνεύσε το δεύτερο μέρος Allegretto από τη Συμφωνία αριθμός 7 του Ludwig van Beethoven, το οποίο μεταμορφώθηκε σε Adagietto με την φαντασία του Arash Safayan. Ανάταση και πάλι. Η Μίτσουκο Ουτσιντά στο κλαβιέ για τον Μότσαρτ της ημέρας.

Η Μιτσουκότσιντα μας ερμήνευσε τα άκρα, το Adagio και το Allegro από την σονάτα αριθμός 4 σε μη ύφεση του Wolfgang Amadeus Mozart της ημέρας. Φίλες και φίλοι της εκπομπής, αυτό ήταν το σήμερα. Είμαι ο Πάρης Μίξης, τον έχω μας φρόντισε η Μαρία Παπακυρίτση. Ακολουθεί η Έλενα Μαραγκού με την ωραιότερη φωνή στο τρίτο και όχι μόνο και τις επιλογές της και εγώ. Σας αφήνω με το επίτηδες γλυκερό, κωμικό τραγούδι αγάπης στο περίπου και των βασικών δύο ζευγαριών από τη βραχύβια, επική, σατυρική, καταπληκτική θα πω σειρά Gallivant, όπου ο Alan Menken με τη βοήθεια του Glenn Slater στους στίχους προσπαθεί να αποτινάξει για λίγο από πάνω του την χρυσόσκονη της Disney, χρησιμοποιώντας τον χαρακτηριστικό του ήχο σε μια ιστορία που μεταξύ άλλων η όμορφη πριγκίπισσα προτιμά τον κακό αλλά πλούσιο βασιλιά από τον καλό φτωχό υπότη και δεν ενδιαφέρεται καθόλου να σωθεί γιατί έχει σωθεί μόνη της. Οι προαιώνιοι εχθροί γίγαντες και νάνοι έχουν ουσιαστικά το ίδιο ύψος, απλά εξαρτάται από ποιο σημείο τους παίρνει η κάμερα. Και οι πειρατές των 7 θαλασσών έχουν στρατοπεδεύσει σε μια όχθη που δεν έχει καμία σχέση με τη θάλασσα και ασχολούνται με την κυπουρική. Κάποιες φορές το πιο καλό πράγμα που έχει να πει κανείς σε κάποιον είναι πως ίσως δεν είσαι και ό,τι χειρότερο υπάρχει. Κάτι που εύχομαι να ισχύει τουλάχιστον και για τον παραγωγό αυτής εδώ της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά, να δίνετε τον χρόνο σας σε ανθρώπους και καταστάσεις που τον αξίζουν και μην αφήνετε για αύριο ό,τι μπορείτε να κάνετε σήμερα.

Ακούτε τρίτο. Το τρίτο πρόγραμμα ανθίζει. Μια ανανεωμένη εμπειρία ακρόασης. Νέες εκπομπές, νέα ροή, ίδια αισθητική. Συντονιστείτε στο τρίτο πρόγραμμα και στο rteco.gr.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας μέρα από το τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Όλα τα πρωινά του Τρίτου. Είμαι η Έλενα Μαραγκού και όπως κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 11, καλώς ήρθατε στο πρωινό και κάτι. Υπεύθυνη για τον ήχο μας σήμερα η Βίβια Νικολοπούλου.

Πόσα κλισέ μπορούν να υπάρχουν στους στίχους ενός τραγουδιού στην προσπάθειά του να είναι ολοκληρωτικά αθεράπευτα ερωτικό? Η απάντηση είναι τα πάντα όλα και πάλι δεν είναι αρκετά, ιδίως όταν ο δημιουργός το κάνει επίτηδες, με σαρκασμό και χιούμορ. Ξεκινήσαμε με το «Μπλα μπλα μπλα» των αδελφών Gershwin, ένα τραγούδι σε μουσική του George Gershwin και στίχους του αδελφού του, Ira Gershwin, ο οποίος φρόντισε να βάλει στο στόμα του ερωτευμένου που προσπαθεί να εξομολογηθεί τον ερωτά του ό,τι νόμιζε ότι έπρεπε να πει. Από το φεγγάρι, τον υπέροχο μήνα Μάιο, τα μάτια, τα μαλλιά, ένα καλυβάκι μόνο για το ζευγαράκι και κατά τα άλλα μόνο μπλα μπλα μπλα. Το τραγούδισε σήμερα ο Cyril Dubois σε μια όμορφη διασκευή εδώ για πιάνο και σύνολο πνευστών, με τη συνοδεία του συνόλου Arte Combo. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα από το songbook του George Gershwin, είναι το γνωστό The All Laughed, όλοι γελούσαν μαζί μας, χωρίς φωνή σήμερα, εδώ με ένα πολύ ιδιαίτερο ντουό που αυτοσχεδιάζει. Αγαπητοί ακροατές, George Gershwin από τον André Previn στο πιάνο και τον David Fink στο κοντραμπάσο.

They All Laughed, το τραγούδι του George Gershwin, εδώ σε μια εκδοχή χωρίς φωνή, αλλά με πολύ αυτοσχεδιασμό. Ο André Previn ήταν στο πιάνο, ο David Fink στο κοντραμπάσο. Θα επανέλθουμε σε λίγο στον André Previn με την ιδιότητά του μαέστρο αυτή τη φορά και σε ένα εντελώς διαφορετικό ρεπερτόριο. Εν τω μεταξύ όμως, πάμε να ακούσουμε μια Αμερικανίδα συνθέτρια, σχεδόν σύγχρονη του Gershwin, με πάνω από 300 έργα στο ενεργητικό της, που δραστηριοποιήθηκε κυρίως στο Σικάγο. Και το έχω ξαναπεί στην εκπομπή, ήταν και η πρώτη Αφροαμερικανίδα συνθέτρια, έργο της οποίας παίχθηκε από μεγάλη ορχήστρα. Κάτι που στη δεκαετία του 1930 στην Αμερική ήταν πολύ σπουδαίο. Από την ορχήστρα της Φιλαντέλφια, με τον Γιάννη Κνεζεσεγκάν στο πόντιουμ, ακούμε την τρίτη συμφωνία σε ντουελάσσονα της Florence Price.

Αυτό ήταν το τρίτο μέρος Allegro από την Συμφωνία νούμερο 3 της Florence Price με τον Yannick Nezesegan να οδηγεί την ορχήστρα της Φιλαντέλφια. Πριν περάσουμε στο επόμενο έργο, έχω μια ειδοποίηση για ένα δώρο για τους ακροατές μας. Διπλές προσκλήσεις για τη σημερινή συναυλία της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ σε διεύθυνση του Μιχάλου Οικονόμου το βράδυ στις 8.30 στο Θέατρο Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας. Το πρόγραμμα είναι μουσική του Λούντουιχ Βαν Μπέτοβεν, το κονσέρτο για πιάνο αριθμός 3 με σολίστον Σταύρο Δρίτσα και η συμφωνία αριθμός 3, η γνωστή ηρωική. Για να λάβετε τις προσκλήσεις σας, τηλεφωνήστε στο 210 60 66 109. Επαναλαμβάνω, 210 60 66 109 για διπλές προσκλήσεις για την σημερινή συναυλία στο Θέατρο Ολύμπια με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Πάμε πίσω στα δικά μας. Ο Earl Wild, ο Αμερικανός πιανίστας, έγινε γνωστός για τις επιτυχημένες μεταγραφές του σε κλασικά έργα και σε έργα jazz και ιδιαίτερα για τις πολύ δεξιοτεχνικές του μεταγραφές για solo πιάνο. Ο Wild είχε ασχοληθεί ιδιαίτερα με τη μουσική του George Gershwin και σήμερα θα ακούσουμε πράγματι από τις 7 δεξιοτεχνικές σπουδές πάνω στον Gershwin, το Embraceable You.

Το Embraceable You από τις 7 δεξιοτεχνικές σπουδές πάνω στον Gershwin του Earl Wilde ερμήνευσε ο Martin James Bartlett. Ο André Prevent τώρα, όπως σας έλεγα λίγο πριν, είναι στο πόντιουμ αυτή τη φορά της Συμφωνικής Ορχήστρας του Λονδίνου με σολίστον Gil Shaham στο κονσέρτο νούμερο 2 σε σολενάσονα του Σεργέη Προκόφιεφ. Είναι ένα έργο του 1935 για το οποίο ο Προκόφιεφ έλεγε χαριτολογώντας ότι ο αριθμός των τόπων στους οποίους έγραψε το κονσέρτο δείχνει το είδος της νομαζικής ζωής που ζούσε τότε. Αφού το κύριο θέμα του πρώτου μέρους γράφτηκε στο Παρίσι, το πρώτο θέμα του δεύτερου μέρους στο Βορονές, η ενορχήστρωση ολοκληρώθηκε στο Μπακού και η πρεμιέρα έγινε στη Μαδρίτη, στο Θέατρο Μονουμεντάλ, την 1η Δεκεμβρίου του 1935. Εμείς θα ακούσουμε σήμερα το υπέροχο δεύτερο μέρος, Andante assai allegretto, Gil Shaham, Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου, σε διεύθυνση του André Prevent.

Ο Γκίλ Σαχάμ στο βιολί και η Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου υπό τον Άντρε Πρεβά ερμήνευσαν το αργό δεύτερο μέρος από το δεύτερο κονσέρτο για βιολί σε σολελάσσονα του Σεργέη Προκόφιεφ. Θα συνεχίσουμε με Ιγκόρ Στραβίνσκι και την όπερα του The Rake's Progress, μια όπερα στα αγγλικά σε λιμπρέτο του W.H. Auden και του Chester Kallman, για την οποία ο Στραβίνσκι εμπνεύστηκε από μια σειρά από 8 πίνακες και χαρακτικά του William Hogarth που είχαν τίτλο A Rake's Progress, που είχε δει σε μια έκθεση στο Σικάγο το 1947. Η ιστορία είναι ουσιαστικά η κατάρρευση του Tom Rakewell, ενός τύπου που απαρνείται την πραγματική αγάπη, την Annie True Love, τα ονόματα από τον Όντεν δεν είναι καθόλου τυχαία βέβαια, για να ζήσει μια ζωή διασκεδάσεων στο Λονδίνο παρέα με τον Nick Shadow, μια φιγούρα μεφιστοφελική που τελικά αποδεικνύεται ότι είναι ο διάβολος. Ο Τόμ περνάει διάφορες περιπέτειες, όλες με την δόλια καθοδήγηση του Σάντο, και στο τέλος τρελαίνεται. Απ' την όπερα δεν μπόρεσα να αντισταθώ στην άρια της Μεσοφόνου για σήμερα και έτσι διάλεξα την άρια της Μπάμπα, μιας παράξενης γυναίκας με μια γενιάδα, την οποία ο Τόμ παντρεύεται με την προτροπή του διαβόλου, αν και δεν την αγαπά. Ακριβώς επειδή δεν την αγαπά και δεν έχει καμιά υποχρέωση απέναντί της, και έτσι μπορεί να απελευθερωθεί από τις επιθυμίες του και να αποκτήσει ελευθερία. Ένας κάπως αντισυμβατικός λόγος να συνδεθεί κανείς, αλλά όλα μες στη ζωή είναι. Ο γάμος αυτός δεν πάει καλά και στην άρια που θα ακούσουμε η Μπάμπα είναι σε μια έκρηξη όλου του υπερπληθωρικού της εαυτού, τέλος πάντων, που τρελαίνει τον Τόμ. Μπάμπα εδώ είναι η Σάρα Βόκερ και τη Λάντον Συμφωνία τα διευθύνει ο Ρικάρδο Σαγί.

Η Σάρα Βόκερ ερμήνευσε την άρια της Τουρκάλας Μπάμπα, Scorned, Abused, Neglected, από την όπερα The Rake's Progress του Igor Stravinsky. Tom Rakewell ήταν ο Φίλιπ Λάγκριτζ, την London Συμφωνιέτα οδήγησε ο Ρικάρντο Σαγί. Ένα έργο του Δημήτρη Μητρόπουλου για τη συνέχεια, ο Τζαν Τσακμούρ μας ερμηνεύει στο πιάνο τη Φούγκα από το έργο Πασακάλια Intermezzo e Fuga για πιάνο του 1924, που ο Μητρόπουλος έγραψε μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα και το χαρακτηρίζει ο ίδιος ως το μόνο πνευματικό πεδίο για το οποίο υπήρξε σχετικά υπερήφανος.

Ο Τζαν-Σακ Μουρ ερμήνευσε το τρίτο μέρος, Φούγκα, από το έργο Πασακάλια Ιντερμέτζο, Εφούγκα για πιάνο του Δημήτρη Μητρόπουλου. Το 1957 ο Δημήτρης Σωστακόβιτς γράφει το κονσέρτο για πιάνο νούμερο 2 σε Φαμίζωνα, σαν δώρο για τα γενέθλια του γιού του Μαξίμ, ο οποίος και το παρουσίασε στις 10 Μαΐου του ίδιου χρόνου κατά τη διάρκεια της συναυλίας της αποφύτισής του στο Οδείο της Μόσχας. Θα ακούσουμε αμέσως το τρίτο μέρος, Αλέγκρο, από την Yuja Wang και τη Συμφωνική Ορχήστρα της Βοστόνης υπό την καθοδήγηση του Άντρις Νέλσονς.

Η Γιούτζα Ουάνγκ, πλαισιωμένη από την Συμφωνική Ορχήστρα της Βοστόνης με τον Άνδρις Νέλσον στο πόντιουμ, ερμήνευσε το τρίτο μέρος από το δεύτερο κονσέρτο για πιάνο σε φαμίζωνα του Δημήτρη Σωστακόβιτς. Πάμε τώρα σε ένα σύγχρονο Ρώσο συνθέτη, τον Βλαντιμίρ Μαρτίνοφ, και το έργο του Come In. Ο Γκίντον Κρέμερ εδώ ερμηνεύει και μαζί του η εξαιρετική ορχήστρα δωματίου Κρεμεράτα Μπάλτικα.

Ο Γκίντον Κρέμερ στο βιολί μαζί με την Κρέμερατα Μπάλτικα ερμήνευσαν το πέμπτο μέρος από το έργο Come In του Βλαντιμίρ Μαρτίνοφ. Ένας ακόμα σύγχρονος συνθέτης από την Ιρλανδία αυτή τη φορά, ο Donagh Dennehy, και το Land of Winter, ένα μεταμινιμαλιστικό έργο του 2022 για το χρόνο, το φως και τις εποχές της Ιρλανδικής φύσης σε 12 μέρη, όσοι και οι μήνες του χρόνου. Εμείς θα ακούσουμε σήμερα τον Μάιο που ξεσηκώνει από το σύνολο σύγχρονης μουσικής Alarm Wheel Sound σε διεύθυνση του Alan Pearson.

Donna Hadenehy, Land of Winter. Αυτό ήταν το έκτο μέρος, Μάιος, από το σύνολο Alarm Wheel Sound υπό τον Alan Pearson. Και λίγο πριν το τέλος θα ακούσουμε ένα συνθέτη και πιανίστα από την Ιαπωνία, γνωστό για τους αυτοσχεδιασμούς του, αλλά και για τις πολλές και ιδιαίτερες συνεργασίες του με τον πασίγνωστο Ιάπωνα φωτογράφο Νομπουγιώση Αράκη. Αγαπητοί ακροατές, αυτός είναι ο Φούμιο Γιασούντα και το έργο Love Scenes από την European Art Orchestra που διευθύνει ο Bernd Ruf.

Love Scenes του Φούμιο Γιασούντα. Και με αυτό, αγαπητοί ακροατές, το σημερινό πρωινό και κάτι έφτασε στο τέλος. Είναι στο στούντιο ο Χρήστος Παπαγεωργίου που θα δώσει συνέχεια στα πρωινά μας και εγώ θα σας αποχαιρετήσω με μια ακόμα γεύση Ιαπωνίας με την Μάμι Κοσίγκοε στο τραγούδι Yesterday Spot του Τόρου Τακεμίτσου. Είμαι η Έλενα Μαραγκού, για τον ήχο μας φρόντισε η Βίβια Νικολοπούλου. Εμείς σας ευχόμαστε μια υπόλοιπη μέρα όμορφη, να είστε όλοι καλά και μαζί πάλι την ερχόμενη εβδομάδα με ένα καινούριο πρωινό και κάτι.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Piano City Athens. Το παγκόσμιο μουσικό κίνημα έρχεται για τέταρτη φορά στην Αθήνα. Από 9 έως 18 Μαΐου, η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια τεράστια συναυλιακή αίθουσα. Δωρεάν συναυλίες πιάνου σε όλη την πόλη. Έτσι απλά στη μέση του δρόμου, σε μουσεία, πάρκα, πλατείες, οδεία, στο αεροδρόμιο, σε σπίτια. Από 9 έως 18 Μαΐου, μουσική σε όλη την Αθήνα. Κλασική, rock, jazz, pop. Βρείτε το πρόγραμμα στο pianocityathens.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: αναζητώντας την κυρία με τη Στριχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και την κυρία Μαρία Παπακυρίτση, σήμερα στην τεχνική επιμέλεια αυτής της ζωντανής εκπομπής. Εδώ σωτή το πρόγραμμα, κυρίες και κύριοι, έχω την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενώ μια εξαίρετη συνάδελφο, ιδιαίτερα αγαπητή και με πολύ ευρείας γκάμας δραστηριότητα καλλιτεχνική, την Ελληνοκύπρια, ξέρω, δεν το ήξερα αυτό, Μάρα μου, της Ελληνοκύπρια. Λοιπόν, την ηθοποιό του Λυρικού Θεάτρου, η Ψήφωνο, πρωταγωνίστρια της οπερέτας, του κινηματογράφου, αλλά επίσης και της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης, την κυρία Μάρα Θρασιβουλίδου, με την οποία μάλιστα και η εγκύτητα της κατοικίας μας έχει φέρει τα τελευταία χρόνια πολύ κοντά, και ταυτόχρονα βεβαίως και η μεγάλη εκτίμηση τόσο στο πρόσωπό της όσο και στον τέος, και μάλλον όχι πάντα σύζυγός, αλλά τον πρόσφατα εκδημήσαντα σπουδαίο Γιώργο Νιάρχο, με τον οποίο είχαμε επίσης πολλές ενδιαφέρουσες πάντα συζητήσεις και του οποίου το αφιέρωμα πραγματοποιήσαμε, Μάρα μου, πριν ένα χρόνο ήταν.
1: Πριν ακριβώς ένα χρόνο, καλό μεσημέρι καταρχάς. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, τιμή μου και μεγάλη μου χαρά που είμαι εδώ μαζί σας. Για να τιμήσουμε τον μεγάλο αυτό ενορχιστρωτή, διευθυντή ορχήστρας, πιανίστα και συνθέτη Γιώργο Νιάρχο, που είχα και εγώ τη μεγάλη χαρά και τιμή να τον συναντήσω στη ζωή μου, να είμαι δίπλα του και να με οδηγήσει από πολύ μικρή, μόλις τελείωσα το πανεπιστήμιο, στο δρόμο της ζωής και της τέχνης.
0: Πριν απ' όλα, επειδή το δίπτυχο αφιέρωμα πέρσι είχε και πολύ μεγάλη ανταπόκριση, έφυγε στις 28 Οκτωβρίου, βέβαια εμείς το κάνουμε τον Μάιο, στις 28 Οκτωβρίου
1: του 2025, πριν από 6,5 μήνες
0: ακριβώς, και είχαμε αναφερθεί εκτενώς, δεν είχαμε αναφερθεί ποτέ σε σένα βέβαια, και θα ήθελα να σε ρωτήσω μερικά πράγματα, διότι εγώ δεν ήξερα, καταρχήν δεν ήξερα ότι ήσουν εσύ η όμορφη ξανθιά σε αυτές τις πολλές ταινίες, διότι εσύ είχα συνδυάσει πάντα με την οπερέτα. Ήμουν σίγουρος ότι ήσουν μόνο του θεάτρου, μόνο. Και όμως βλέπω ότι έχεις κάνει πολλές ταινίες. Εκτός αυτού, βλέπω πρώτον, όπως σου είπα, ότι είσαι Ελληνοκύπρια, δεν το ήξερα αυτό, θέλω να μου πεις γι' αυτό. Και επίσης ότι τελείωσες τη φιλοσοφική σχολή, δηλαδή πέρασες από μια. Και τελείωσες και δίπλωμα πιάνου στο Δύο Αθηνών.
1: Τελείωσα τη δεξιοτεχνία μου στο Δύο Αθηνών.
0: Όχι, δεξιοτεχνία δεν δίναμε. Δίναμε στο εθνικό δίναμε.
1: Ναι, δεξιοτεχνία είχε στο Δύο Αθηνών με τον Παλάντιο. Είχα τον Άρη Γαρουφαλή στη δεξιοτεχνία.
0: Μάλιστα.
1: Δάσκαλο. Είχα τελειώσει πτυχίο διδασκαλία στην Κυπριακή Μουσική Ακαδημία. Ο πρόεδρος της επιτροπής ήταν ο Κύπριος Σόλων Μιχαηλίδης.
0: Τι λες,
1: ναι,
0: ιστορικές και μορφές.
1: Ναι. Εδώ ήρθα και έδωσα κατατακτήριες. Ήταν πρόεδρος της επιτροπής ο Παλάντιος. Με είχε δώσει στην αρχή στη Χερογιώργου και εκείνη με έδωσε στον Άρη τον Γαρουφαλή.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι δούλεψα πάρα πολύ μαζί του τη δεξιοτεχνία. Τελείωσα στο Δύο Αθηνών και την δραματική σχολή του Αδείου Αθηνών, γιατί είχα πάρα πολλά μαθήματα, σπούδαζα και μονοδία με τη Μιρέη Κιφλερή και δεν μπορούσα από το Εθνικό Θέατρο που είχα περάσει στη σχολή να κάνω και υποκριτική, γιατί έχανα μαθήματα. Οπότε έδωσα κατατακτήριες και στη σχολή της υποκριτικής, στη δραματική σχολή, με υποτροφία τελείωσα και με άριστα την υποκριτική, τη σχολή. Και μετά όμως το δίπλωμα μονοδίας, το δίπλωμα μονοδίας το πήρα στο Ελληνικό Οδείο με τον Κωστή Γαϊτάνο. Εκεί με συνόδευσε και στη δεξιοτεχνία και στο δίπλωμα ο Γιώργος Νιάρχος, ο σύζυγός μου. Ναι. Και μαζί του έδωσα και τις κατατακτήριες στην Καλλιτεχνική Επιτροπή στη Λυρική Σκηνή και προσλήφθηκα το 1991.
0: Μάλιστα. Άρα έχεις γνωρίσει και έχεις υπηρετήσει όλο το φάσμα, δηλαδή τουλάχιστον της οπερατικής τέχνης, μέσα από τη μουσική αυτή καθ' αυτή, δηλαδή την πράξη, τη μουσική και ως, θα μπορούσε να πει κανείς, και κορεπετήτων, γιατί έπαιζες στα κομμάτια,
1: ναι.
0: Ξέρεις τι παίζεις, γιατί είσαι πιανίστα, και ως τοπιός, ως φιλοσοφική προσέγγιση και ανάλυση, μιας και ποιος, εδώ το Πανεπιστήμιο, το Αθηνών.
1: Ναι, Καποδιστριακό, ναι.
0: Λοιπόν, και έτσι γνωρίζεις εις βάθος όλα αυτά για τα οποία θα μιλήσουμε σήμερα. Για να πω την αλήθεια, μου έφερες 14 καταπληκτικά κομμάτια του Γιώργου Νιάρχου, στα οποία, πολλά μέσα στα οποία τραγουδάς και εσύ, και είναι γραμμένα για σένα και ενορχιστρωμένα για σένα, από musicals, πολύ ωραία.
1: Και από οπερέτα ελληνική, το βαφτιστικό. Άρεσε πάρα πολύ στο μαέστρο, το σύζυγό μου, η οπερέτα, ο βαφτιστικός, και γενικά γενικά η οπερέτα και το musical. Είχε κάνει την έναρξη της δεύτερης σκηνής της Λυρικής το 2000. Εγώ είχα γράψει το κείμενο, δηλαδή κάπου αυτό του Πρινέα, το πρωτότυπο, το είχα ξεχορταριάσει, έτσι όπως έλεγα, και το είχα δώσει στον σκηνοθέτη το Ρεμούνδο, ο οποίος έβαλε και δικά του στοιχεία μετά, αλλά την βασική δουλειά την είχα κάνει στο κείμενο εγώ. Γράφω, μου αρέσει να γράφω, και έχω γράψει και στίχους. Μάλιστα, επειδή είμαστε σε ημέρα Eurovisionική και ο μαέστρος ήταν Eurovisionικός.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Πόσες φορές
1: μετέχει? Τρεις φορές.
0: Είπα και βραβείο, θυμάμαι.
1: Ναι, ενορχήστρωσης. Ναι,
0: τότε δίναν και βραβεία.
1: Ναι, το 87 από τη βελγική ορχήστρα της ραδιοφωνίας, από τον Ζο Καρλιέ, ο οποίος ήταν ο διευθυντής ορχήστρας της ραδιοφωνίας του Βελγίου, ήταν το 1987 για την καλύτερη ενορχήστρωση εκείνης της εποχής.
0: Ποιο τραγούδι ήταν, Φεγγάλη Καλοκαιρινή?
1: Το Stop.
0: Ναι.
1: Το Stop με τους Bang.
0: Με τους Bang.
1: Ναι, και το 81 ήταν και συνθέτης μαζί με τον Δημητρά στο Φεγγάρι Καλοκαιρινό.
0: Ναι.
1: Και μετά είχε και μια τρίτη το 89 ως ενορχιστρωτής διευθυντής ορχήστρας με την Μαριάννα, το δικό σου αστέρι.
0: Είναι απίστευτο, γιατί έβλεπες τότε ορχήστρες και
1: ναι,
0: ήταν
1: μεγάλες.
0: Μεγάλες. 60 και άτομα, ας πούμε.
1: Ναι, ήταν ο μαέστρος της μεγάλης ορχήστρας ο Γιώργος Ονιάρχος. Εγώ ήμουν πάντα θαυμάστρια του. Δηλαδή τον άκουγα και στα τραγούδια του, τα πιο ελαφρά και τα pop. Δηλαδή είχα ακούσει και τα δεκαετίας 70.
0: Ναι,
1: μου
0: ναι.
1: Αρέσανε πάρα πολύ.
0: Σε όλα ήταν. Είχε ποιότητα. Βέβαια. Δεν συζητιέται. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για τον Γιώργο πάρα πολύ αν... Και θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Με ρώτησες όμως για το ότι είμαι Κύπρια από καταγωγή. Ο πατέρας μου Κύπριος.
0: Εκεί γεννήθηκες?
1: Ναι, γεννήθηκα στην Κύπρο. Η μητέρα μου στη Λευκοσία. Η μητέρα μου ήταν η κόρη του Ιωάννη Αυλονίτη, του Εθνικού Θεάτρου, εποχής Βεάκη ο παππούς. Και ο θείος της μαμάς μου, ο Βασίλης Αυλονίτης. Από θεατρική οικογένεια είμαι. Ο πατέρας μου έπαιζε στην οπερέτα έξω και μου αρέσει και την ξέρω την οπερέτα από μικρό παιδί.
0: Μάλιστα, έξω και όλη αυτή η άνεση που έχεις και στο ρεπερτόριο κτλ. Αλλά θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε, παραλαμβάνω. Δεν είχε όλες αυτές τις υπέροχες μουσικές. Να ξεκινήσουμε με κάτι του Γιώργου.
1: Και να πούμε, να πούμε ότι κάναμε μια ηχογράφηση τώρα το Φεβρουάριο εδώ με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής, για να τιμήσει η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής και η Διεύθυνση Μουσικών Συνόλων τον μαέστρο και ενορχιστρωτή Γιώργο Νιάρχο και συνθέτη. Γιατί αυτό που λες να ξεκινήσουμε είναι δικιά του σύνθεση. Για τον Δούμπα, δεν είναι?
0: Το βάλς του Δούμπα. Για πες μου, ξέρεις κάτι παραπάνω από όσο ξέρω?
1: Ναι, ήταν στις πρόβες μου, πάντα ήταν δίπλα μου και όταν έκανα τις ταινίες, γιατί τον είχα γνωρίσει από το 83.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε με συντρόφευε πάντα παντού. Στις πρόβες καθόταν, στα γυρίσματα καθόταν. Και εγώ όταν έκανα πρόβα στη Νυχτερίδα, στη Λυρική, έγραψε το βάλσα για τον Δούμπα, τον μεγάλο χορηγό ελληνικής καταγωγής που έζησε στην Αυστρία. Και βεβαίως σε αυτόν οφείλεται και η μεγάλη αίθουσα, όπως γνωρίζουμε, Musik Verein, που γίνεται κάθε χρόνο η πρωτοχρονιάτικη συναυλία, την οποία βλέπουμε με μεγάλη χαρά κάθε χρόνο στις 12 το μεσημέρι από την ΕΡΤ.
0: Οπότε προς τιμήν του Δούμπα, που δεν ίσως έχει κάνει κάποιος Έλληνας, είναι ο μόνος που το έχει κάνει, και να υποθέσω ότι έχει αέρα
1: βιενέζικου βάλς, και θα ήθελε αυτό που μπορώ να πω, γιατί το ήθελε πολύ, να πεζόταν κάποια στιγμή ως ανκόρ στο τέλος της συναυλίας της πρωτοχρονιάτικης, γιατί έλεγε σε μια αίθουσα που χορηγός ήταν Έλληνας, γιατί να μην παιχτεί Έλληνα δημιουργού ένα βάλς.
0: Θα πρέπει να έχεις έναν Έλληνα μαέστρο κάποια στιγμή σε αυτό για να γίνει. Είναι κάποιο ευήκο νους. Πάντως σε κάθε περίπτωση το αξίζει πολύ, είναι πολύ ωραίο κομμάτι. Και εδώ παίζει η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής.
1: Ο Χρύσανθος Αλυσάφης.

0: Ο Χρύσανθος Αλισάφης διεύθυνε την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της σύγχρονης μουσικής όμως, ορχήστρα σύγχρονης μουσικής, Εθνική Συμφωνική λέγεται, ναι. η μεγάλη μας συμφωνική, ναι. η ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Σε αυτή τη σύνθεση το βάλς σερέ ή μάλλον βάλς ντε,
1: όχι ντουμπα, σερέ, ντουμπα, ντουμπα.
0: Ναι. Ναι, ναι, ναι. Του Γιώργου Νιάρχου. Μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση, πραγματικά σε απομίμηση, αλλά με τη δική του αυθεντική μελωδική γλώσσα,
1: ναι.
0: και τη φλέβα του αλάνθαστου στις ενορχιστρώσεις και εξαιρετικού αυτού μουσικής διάνοιας και μουσικού ενστίκτου, κυρίως αυτό ήθελα να πω, που είναι πραγματικά το χρειάζεται ένας μουσικός για να μπορέσει να διέλθει μέσα από τις πολύ δύσκολες ατραπούς των μουσικών χρωμάτων, του Γιώργου Νιάρχου. Θα ήθελα να ακούσουμε και κάτι άλλο, γιατί έχεις φέρει πάρα πολλά, 14, ναι. και ξεκινήσαμε με αυτό το οποίο είναι κλασικό πρεπές, ας πούμε, και ίσως να συνεχίσουμε και κάτι,
1: ναι.
0: αντίστοιχο.
1: Έχει ένα μάρς που έχει γράψει, το οποίο νομίζω ότι περνάει κάποια στιγμή και ο εθνικός μας ύμνος, και υπάρχουν και κάποια παιγνιδίσματα, ας το πούμε έτσι, ύφους, το οποίο θυμίζουν το «Till Eulen Spiegel lustige Streiche» του Ρίχαρντ Στράους.
0: Θυμάμαι τον Γιώργο που με έπαιρνε τηλέφωνο και έπαιζε στο πιάνο, αποσπάσμα από τον Μπετόβεν, από το

0: Σπάρτακο, από τις pop μουσικές και μου λες βλέπεις πόσο κοινά είναι και πες μου ποιο είναι το καθένα, μου κάνει quiz.
1: Ακριβώς.
0: Έχει μέσα τέτοια, πολύ ενδιαφέρον.

0: Τι ωραίο Mars. Ήταν καταπληκτικός.
1: Και μάλιστα δώσαμε και όνομα σε αυτό το Mars. Γιατί ήταν εποχή της κρίσης της οικονομικής.
0: Πότε την υπογράψε?
1: Ναι, την εποχή της κρίσης. Δηλαδή μετά το... γύρω στο 14-15.
0: Μάλιστα. Α, μάλιστα.
1: Οπότε το ονομάσαμε Mars of Growth and Hope.
0: Μάλιστα. Τι ωραία. Ήταν πάντα, έκανε χαριτωμένα πράγματα, χαριτωμένες σκέψεις. Όπως το προηγουμένο, το βάλ του Δούμπα. Το βάλει του Δούμπα, το έχει βάλει επειδή είναι Δούμπα.
1: Ναι,
0: είναι
1: στη
0: Ρέ.
1: Ναι, ναι.
0: Καλά, και άλλα πολλά τέτοια. Εντάξει. Τι να πω. Έχεις κάποιο που διευθύνει ο ίδιος? Γιατί ναι. Θυμάμαι πολλές φορές που τον έβρισκα στα. Μέσα στα. Ήσουν και εσύ, ηχογραφούσες, μου λέγε η μάρα μέσα, ξέρω εγώ, ναι. Γι' αυτό. Και ήταν πάντα με την ορχήστρα, ακούγε τα αποτελέσματα αυτό και δεν ήξερα αν διεύθυνε άλλος, αλλά νομίζω ότι διεύθυνε ο ίδιος.
1: Ναι, τα δικά του και διεύθυνε και έπαιζε πιάνο.
0: Και, α, έπαιζε και πιάνο και μέσα πιάνο, και διεύθυνε, ναι. Από το πιάνο.
1: Ναι.
0: Τρομερός. Για πες.
1: Λοιπόν, έχω ένα από το αρχείο, τα θέματα από τις ταινίες Godfather Part 2 and Romeo and Juliet του Νίνο Ρότα.
0: Διεύθυνε ο ίδιος, εδώ, την ορχήστρα αυτή, ναι, ναι. Τη σύγχρονη μουσική. Πολύ ωραία.

0: Την υπέροχη μουσική. Είμαστε ζωντανά με την υψήφωνο κυρία Μάρα Θρασιβουλίδου, την φίλη μου Μάρα που εδώ και πολλά χρόνια βρισκόμαστε, είτε τότε όσο ζούσε και ο Γιώργος ο Νιάρχος, ο σπουδαίος αυτός συνθέτης και ενορχιστωτής του οποίου μουσικές ακούμε. Μάλιστα αυτή τη στιγμή μόλις ακούσαμε την δική του ερμηνεία και ενορχίστρωση, δηλαδή διεύθυνε και ο ίδιος την ορχήστρα πάνω στις μουσικές του Νίνο Ρότα.
1: Godfather Part 2 και Romeo and Juliet.
0: Μάλιστα.
1: Και θα έλεγα εδώ ότι Ars Longa Vita Brevis, το έλεγε συχνά ο μαέστρος αυτό, δηλαδή ότι ο βίος βραχής αλλά η τέχνη μακρά.
0: Με αυτή την έννοια είναι...
1: Ότι ζει και μετά από εμάς.
0: Σωστά. Και ο άνθρωπος ζει μέσα από την τέχνη.
1: Μέσα από την τέχνη του, και τώρα που ακούγαμε την ενορχήστρωσή του, νιώθαμε την παρουσία του.
0: Σωστά, έχεις δίκιο. Πολύ σωστά. Αυτό ισχύει βεβαίως για όλους τους καλλιτέχνες και για όλους τους σπουδαίους καλλιτέχνες. Δηλαδή η συντήρηση κατά κάποιο τρόπο αυτών των έργων που κάνουμε σε ένα συντηρητικό εντός εισαγωγικών πρόγραμμα όπως είναι το κλασικό σε όλο τον κόσμο, δεν είναι το ρίτρο μόνο. Τότε το καταρχήν δεν είναι και πολύ συντηρητικό, για να πω την αλήθεια. Γιατί δεν έχει μόνο την κλασική μουσική, έχει και άλλα πράγματα. Είναι η ελληνική, ας πούμε, εφεύρεση κλασικό πρόγραμμα που έχει όλα αυτά τα πολύ ωραία, τα απίστευτα. Κάτι ο Χατζηδάκης, κάτι πριν, κάτι μετά, κάτι η τωρινή κατάσταση που πάντα ακολουθεί τις επιταγές της επικαιρότητος που δίνουν αυτόν τον τόνο. Δεν ξέρω αν το έχουν και άλλα ραδιόφωνα, αλλά από τα περισσότερα πόσο γνωρίζω, επειδή είναι στην Ευρώπη, έχουν το βάρος της κληρονομιάς και εμένουν συνέχεια στην αναπαραγωγή των ίδιων. Αλλά αυτό σου λέω, και η αναπαραγωγή των ίδιων στην πραγματικότητα τι κάνει? Φέρνει αυτούς τους ανθρώπους ζωντανούς πάλι δίπλα μας. Mm-hmm. Δεν είναι ότι απλώς ακούμε. Ξέρεις ότι είναι ο Ραχμάνινοφ εκείνη την ώρα mm-hmm. μπροστά σου, ας πούμε, και ζει πάλι όπως και ζει με αυτά τα απίστευτα. Βέβαια, ακόμη πιο πολύ γιατί ο Γιώργος ήταν και μια πρόσφατη φυσιογνωμία, δηλαδή όλοι τον θυμόμαστε mm-hmm. και ζήσε σε αυτές τις γενιές πολύ έντονα ανάμεσά μας. Και θα ήθελα να μου πεις για το επόμενο που είναι κάπως διαφορετικό, μιας και πάμε λίγο στην πιο pop εκδοχή του, ας πούμε, την έντεχνη μουσική την ελαφρά μουσική της εποχής του πρώτου ημίσεως, ας πούμε, δεύτερου ημίσεως του προηγούμενου αιώνα, που είναι επίσης χαρακτηριστική και την υπηρετούν κορυφαία μουσική. Τι είναι?
1: Του Γιάννη Σπάρτακου, το «Θα σε πάρω να φύγουμε».
0: Μόνο
1: μια,
0: αυτό είναι.
1: Μια εμβληματική ενορχήστρωση με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ.
0: Διευθύνει ο Χρήστος Αλισάφης ή ο Γιώργος Νιάρχος?
1: Όχι, είναι από το αρχείο και αυτό, με τον Γιώργο Νιάρχο στο πιάνο και διευθύνει την ορχήστρα.
0: Α, και μιμείται το Σπάρτακο.
1: Είχε κάνει την τιμητική του συναυλία τα 50 χρόνια στο Λυκαβητό. Την είχε ενορχιστρώσει όλη ο Γιώργος Νιάρχος αυτή τη συναυλία. Και θυμάμαι πως είχε έρθει η ΕΡΤ και το είχε μαγνητοσκοπήσει. Κάπου πρέπει να υπάρχει και αυτό ως βίντεο στο αρχείο.
0: Με την ορχήστρα σύγχρονης
1: μουσικής.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, ναι.

0: Υπέρα. Άλλη μια αριστουργηματική ενορχήστρωση, γιατί θα σε πάρω να φύγουμε του Σπάρτακου. Τον τίμησε και με τις πιανιστικές του νότες μέσα, τα εμβόλυμα περάσματα που έδωσε, όπου παίζει και διευθύνει Γιώργος. Έτσι. Λοιπόν, έλα, θέλω να ακούσω και εσένα όμως. Πες μου, είχατε κάνει τόσο πολύ. Πόσες φορές έχετε ανεβάσει το βαφτιστικό?
1: Τα
0: έχεις μετρήσει?
1: Εγώ πάντως ξεκίνησα από την τηλεόραση, σε τηλεοπτική μεταφορά.
0: Όλο.
1: Ναι, όλο το έργο.
0: Άρα υπάρχει σε βίντεο.
1: Υπάρχει στο αρχείο της ΕΡΤ.
0: Σουβά.
1: Ναι, στο πλαίσιο των εκπομπών Ιστορία Γραμμένη με Νότες, που είναι μια αξιολογότατη σειρά της ΕΡΤ, όπως πολλές βέβαια. Και όλες οι σειρές της ΕΡΤ, αλλά αυτή ήταν ιδιαίτερη, με σκηνοθέτη τον Γιώργο Δάμπαση και σε κείμενα του Θόδωρου Χατζηπανταζίδη, του θεατρολόγου, καθηγητής θεατρολογίας. Ήταν ένα δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ, η ιστορία της μουσικής από το 1890 μέχρι το 1940, και κάνει και αναφορές στα πολιτικά και τα κοινωνικά ζητήματα
0: της εποχής,
1: ναι,
0: παράλληλα
1: της κάθε εποχής που πέρναγε. Και κάναμε και για το 18 που διαδραματίζεται ο βαφτιστικός, κάναμε ολόκληρη την οπερέτα, δηλαδή την τηλεοπτική μεταφορά. Ήταν η πρώτη φορά που γινόταν τηλεοπτική μεταφορά οπερέτας, και έκανα τη Βιβίκα το 84. Το 94, 10 χρόνια μετά, το έπαιξα στη Λυρική. Έπαιξα και το ρόλο της Βιβίκας και σε άλλες παραστάσεις της Κικής. Οπότε έχω ευχαριστηθεί αυτό το έργο και από τους δύο ρόλους αυτούς, τους πολύ όμορφους, του Θεόφραστου Σακελαρίδη, με τον Γιώργο, τον σύζυγό μου, τον Ιάρχο. Έχουμε κάνει τα εγγένεια του θεάτρου της Σύρου, το οποίο ήταν το πρώτο λυρικό θέατρο, όταν ανακαινίστηκε το 2000 με την όπερα Δωματίου. Κάναμε με χορηγία 25 παραστάσεις στο θέατρο Ντενίση. Βγάλαμε εκτός των πυλών της λυρικής την οπερέτα, και όπως και τους απάχηδες τους παίξαμε εκτός των πυλών στο θέατρο Ρέξ.
0: Με ορχήστρα.
1: Με ορχήστρα, με 50 άτομα θείασο, με δικιά μας χορηγία, ναι. Αυτό το οποίο
0: είχε
1: κερδίσαμε.
0: Κόσμο σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Δεν υπήρχε να καθίσεις και ο κόσμος φώναζε να μην το κατεβάσετε. Όπως αυτό γινόταν και με τους απάχηδες όταν εγγενιάσαμε το θέατρο, τη δεύτερη σκηνή της Λυρικής. Λέω εγγενιάσαμε γιατί και εγώ είχα γράψει το κείμενο. Δηλαδή ήταν μια δουλειά που την δημιουργήσαμε οι δυο μας. 350 παραστάσεις απάχηδες στη Λυρική.
0: Τι ακούμε τώρα?
1: Τώρα θα ακούσουμε την είσοδο της Βιβίκας, Γλέντι που θα αρχίσει. Καλώς μας θυμηθήκατε και πάλι. Διευθύνει ο Γιώργος Νιάρχος. Όχι, αυτό είναι από τις καινούργιες που έχουμε
0: εσύ
1: κάνει.
0: Εσύ τραγουδάς,
1: εγώ τραγουδάω και διευθύνει ο Χρήσανθος Αλυσάφης με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής.

0: ήταν η άρια.
1: Ναι, το σόλο της Βιβίκας, η είσοδός της.
0: Μάλιστα. Και βρισκόμαστε σε μία ηχογράφηση που πραγματοποιήθηκε πριν πόσο καιρό?
1: Το Φεβρουάριο.
0: Τον προηγούμενο Φεβρουάριο. Mm-hmm. Έχεις επίσης ηχογραφήσει αυτή, λες, και την τηλεόραση, έτσι δεν είναι, την ολόκληρη? Αυτή κρατάει γύρω στις 2 ώρες η οπερέτα.
1: Ναι.
0: Ολόκληρη.
1: Ολόκληρη, ναι, ναι.
0: Άρα σίγουρα θα ήταν σε μία εκπομπή.
1: Όχι, σε μία.
0: Σε μία εκπομπή.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι,
0: ήταν μία εκπομπή που διήρξε 2 ώρες.
1: Ναι.
0: Άτε, άβαζε, το ξέρω, το φανταστεί.
1: Ναι, και η χοροδία ήταν του Τρίτου, ναι, που συμμετείχε, εσωτερική παραγωγή της ΕΡΤ.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Πάμε σε μια άλλη ενορχήστρωση.
1: Ναι, μπορούμε να ακούσουμε ένα musical τώρα, έτσι για να αλλάξουμε και λίγο ατμόσφαιρα. Να ακούσουμε το My Favorite Things από το The Sound of Music, τον Richard Rodgers και Oscar Hammerstein. Είναι σε διεύθυνση ορχήστρας του Γιώργου Νιάρχου. Με την ορχήστρα σύγχρονη
0: μουσικής. Αυτό έγινε πότε?
1: Αυτό έγινε δεκαετία του 2000.
0: Μάλιστα.

0: Rodgers και Hammerstein, My Favorite Things, από τη μελωδία της ευτυχίας. Ναι. Εδώ δείχνει ο Γιώργος Νιάρχος.
1: Αυτό το είχε ανεβάσει και με την Αλίκη Βουγιουκλάκη το τελευταίο της έργο. Ο Γιώργος το είχε ανεβάσει στο θέατρο Αλίκη.
0: Τις ενορχιστρώσεις. Έκανε πολλές ενορχιστρώσεις για όλα αυτά τα ελληνικά
1: μουσικά. Και τη μουσική διδασκαλία, ναι.
0: Μήπως και στην Εβίτα, δεν το θυμάμαι.
1: Όχι. Με τη Βουγιουκλάκη μόνο αυτό έκανε.
0: Α, πάρα πολύ ωραία. Και ήθελα να πω. Ήξερα επίσης ότι έκανε τις πολύ ωραίες ενορχιστρώσεις στα musicals του Νίκου Καρβέλα τότε.
1: Α, το Μάλα είχε κάνει.
0: Τους δαίμονες τους είχε κάνει.
1: Όχι. Μάλα και.
0: Στο Μάλα ήμουνα γιατί τον είχα δει. Mm-hmm. Είχε τεράστια ορχήστρα.
1: Ναι,
0: θυμάμαι.
1: Τεράστια. Συμφωνικό. Το είχε κάνει συμφωνικό
0: ναι,
1: το έργο.
0: Ναι. Μεγαλύτερο.
1: Και μέσα σε 20 μέρες.
0: Σοβαρά.
1: Τότε ανεβάζαμε βαυτιστικό, αυτή την παραγωγή που κάναμε με χορηγία.
0: Ναι. Άθλος. Αν το έκανες 20 μέρες, αυτό είναι άθλος. Δεν υπάρχει.
1: Σε 20 μέρες, ναι. Και είχε πάρει η μελωδία σε μία κασέτα. Μόνο μελωδία και έκανε αυτό το έργο, ναι. Η μουσική του ανέμου, θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραίο. Και επίσης ένα άλλο το οποίο ήταν πολύ σημαντικό και νομίζω δεν δόθηκε μετά η σημασία που θα έπρεπε να του δοθεί ήταν το «Γυναικών πάθη». Ήταν τα χωρικά του Ευρυπίδη. Στο Ηρώδιο είχε γίνει αυτή η παράσταση με κορυφαία την Μαρινέλα. Ήταν μια παράσταση, μια παραγωγή που έφερε την Μαρινέλα σε μια καινούρια εποχή. Το 1995.
0: Μάλιστα. Υπάρχει ακόμα. Υπάρχει.
1: Δεν σώζεται κάτι. Ήτανε, οι μουσικές ήταν του Χριστοδουλίδη, του Κραουντάκη.
0: Ναι, αλλά η ενορχιστρώση ήταν του Γιώργου.
1: Ναι,
0: δεν υπάρχει περίπτωση να τις κράταγε.
1: Αυτό θα το κοιτάξω στο αρχείο, στο σπίτι. Πάντως δεν υπάρχει κάτι οπτικοακουστικό από
0: μάλιστα
1: την παράσταση.
0: Πάντως σαν όνομα και σαν τίτλος μου θυμίζει πάρα πολλά. Mm-hmm. Δηλαδή το γυναικό πάθη ήταν κάτι που είχε κυκλοφορήσει πολύ.
1: Ήταν
0: τότε
1: εξαιρετική δουλειά. Και η Μαρινέλα ήταν πολύ καλή σε αυτό.
0: Όπως πάντα σε όλα. Ήθελα να πω να ακούσουμε κάτι που είναι λίγο διαφορετικό από όλα.
1: Ναι.
0: Αυτό το
1: του Stevie Wonder. You are the sunshine of my life.
0: Ναι, τι ώρα που το έχει φτιάξει.

0: Μια πολύ ενδιαφέρουσα ενορχήστρωση που χρησιμοποιεί φυσικά όργανα, δεν βάζει καθόλου ηλεκτρονικά, τίποτα από ό,τι χρησιμοποιούν. Θα ακούσουμε και το Chariots of Fire στη συνέχεια, ναι, κάποια στιγμή, ναι, το οποίο επίσης είναι ένα θαύμα, διότι ναι, χρησιμοποιεί μόνο φυσικά όργανα, όργανα ορχήστρας δηλαδή, ναι, και όχι τα synthesizer που χρησιμοποιεί ο Βαγγέλης, ναι, σε όλο το φάσμα τους, που έχουν όλο αυτόν τον πολύ ιδιαίτερο ήχο. Προσπάθησε να τα μιμηθεί όλα με την
1: φυσικά όργανα.
0: Ναι, και μάλιστα έχει μια ιδιαίτερη γοητεία και επιτυχία, mm-hmm, αυτό πραγματικά δηλαδή. Πιστεύω ότι και ο Παπαθανασίου να το άκουε. Αλλά ας πάμε τώρα σε κάτι άλλο, σε κάτι πιο jazz.
1: Α, το King Porter Stomp, μουσική του Jelly Roll Morton του 1907. Ενορχήστρωση και διεύθυνση ορχήστρας και πιάνο Γιώργος Νιάρχος, με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ.

0: Να λοιπόν και μια μουσική του αρχής Σέιφος Ragtime, mm-hmm. Stomp, εν πάση περιπτώσει, που είναι μια ιδιαίτερη παραλλαγή όλων αυτών των jazz Σέιφος Mars μουσικών. Σε σύγχρονη εκδοχή βεβαίως, διατηρώντας όλα τα χρώματα, τα χρώματα των κρουστών, το ύφος, το μελωδικό, αρμονικό κυρίως, με τον Γιώργο Νιάρχο. Πολύ κοντά είναι και η μουσική του Σακελαρίδη από την όπερα αυτή.
1: Από την οπερέτα Βαφτιστικό, το δημοφιλέστατο ντουέτο «Η καρδιά μου πονεί για σας». Το διευθύνει τώρα, έγινε αυτή η ηχογράφηση το Φεβρουάριο, ο Χρύσανθος Αλισάφης, και το τραγουδάω εγώ Σβιβίκα με τον βαρύτονο Ηλία Τηλιακό, ο συνταγματάρχης.

0: Και μετά από μια γεύση ακόμα από τον βαφτιστικό, θα ήθελα να κάνουμε αυτή την κατά κάποιο εμβόλυμη παρουσίαση, γιατί από ψήφους εντελώς διαφορετική, αλλά απαραίτητη, μιας και μιλήσαμε για αυτό το σημείο, για από το Chariots of Fire, από τους τίτλους.
1: Ναι.
0: Που διευθύνει ο ίδιος.
1: Οι δρόμοι της φωτιάς, ναι, διευθύνει ο ίδιος.
0: Ναι, πάρα πολύ ωραία.
1: Του Βαγγέλη Παπαθανασίου.

0: μια ακόμα υπέροχη προσέγγιση του Γιώργου Νιάρχου με αφορμή στους 6 μήνες από την εκδημία του, αλλά και μια πρόσφατη ηχογράφηση. Σήμερα βρεθήκαμε με την σύζυγό του, την υψήφωνο Μάρα Θρασιβουλίδου. Μάρα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ για την τιμή και την αγάπη.
0: Είναι και η υποχρέωσή μας, είναι ένα μέρος της οικογένειας της ΕΡΤ και μάλιστα με τόσο όμορφα δείγματα που πραγματικά ήταν πολύ δύσκολο να μην επανέλθουμε σε μια τέτοια μουσική και θα επανερχόμαστε και συνέχεια. Ακούμε βεβαίως και μια μουσική που έχει συνδυαστεί με τον Γιώργο.
1: Από το ψηλά στο μέτωπο, από το βαφτιστικό του Θεόφραστου Σακελαρίδη.
0: Ναι, που έφυγε εποχή.
1: Το τραγουδά ο Αντώνης Κορονέος, ο τενόρος.
0: Βέβαια, το είχε κάνει και στο Μέγαρο της προάλλες. Πάλι έγινε τρομερή επιτυχία. Απίστευτο, με την κρατική. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν χρειάζεται να πούμε κάποιον επίλογο ενδεχομένως σε αυτή την συνάντησή μας.
1: Ναι, θα ήθελα να πω ότι τον αγαπημένο μου σύζυγο τον ευχαριστώ και τον τιμώ για τις αξίες, το ταλέντο του, τη σεμνότητα και την ταπεινότητά του, αρετές των σημαντικών και αξιόλογων ανθρώπων, την προσφορά του στον πολιτισμό για 50 χρόνια, την ουσιαστική και βαθιά του αγάπη για την τέχνη του και για τους μουσικούς που την υπηρετούν. Primus inter pares, έλεγε ο μαέστρος, δηλαδή πρώτος μεταξύ πρώτων, μεταξύ ίσων. Τον τιμώ για την παιδεία και τη βαθιά καλλιέργειά του, το ήθος και την εμπιστοσύνη και τη βαθιά αγάπη του για μένα και για όλα όσα έμαθα ως καλλιτέχνης και ως άνθρωπος από αυτόν.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Τρίτη 12 Μαΐου, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ στο Ολύμπια Δημοτικό Θέατρο Μαρία Κάλλας σε έργα Μπετόβεν. Ο πιανίστας Σταύρος Δρίτσας συμπράττει με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ στο κονσέρτο για πιάνο αριθμός 3 σε ντο ελάσσονα του Λούντβιγκ Βαν Μπετόβεν. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας θα ακουστεί η ηρωική συμφωνία αριθμός 3 σε μη ύφεση μείζωνα. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Οικονόμου. Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας. Τρίτη 12 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου από τις 11 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Τρίτος μεσημβρινός. Επιμιλείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λούστας. Μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια η Μαρία Παπακίριτση. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Σήμερα δύο συνθέσεις του Αράμ Χατσατούριαν από συναυλία της Συμφωνικής Ορχήστρας της Ραδιοφωνίας της Φραγκφούρτης υπό τη διεύθυνση του Αλά Αλτίνογλου. Η συναυλία, που φέρει τον τίτλο «Αρμενική ψυχή», δόθηκε στις 17 Απριλίου 2026. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και το τηλέφωνο της επικοινωνίας μας το 210-6013-167. Οι ζωντανές ηχογραφήσεις που παρουσιάζουμε μέσω της EBU, της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης, είναι ανέκδοτες. Το πρώτο έργο του προγράμματος είναι το αντάτζο του Σπάρτακου και της Φρυγίας από τη μουσική μπαλέτο Σπάρτακος. Η πρεμιέρα δόθηκε το 1956 από το μπαλέτο Κίροφ του Λινικράτ, σήμερα Αγία Πετρούπολη. Το δημοφιλές και εγωιτευτικό αντάτζο αξιοποιήθηκε σε πολλές κινηματογραφικές ταινίες. Η Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Φραγκφούρτης και ο αρμενικής καταγωγής Γάλλος μαέστρος Αλά Αλτίνογλου έχουν τον λόγο.
1: Das HR Sinfonieorchester hat mit dem Stimmen aufgehört. Hören wir jetzt also live aus der alten Oper unter der Leitung von Alá Altinoglu das HR Sinfonieorchester mit dem Adagio aus dem Ballett Spartacus von Aram Khachaturian.

Ακούμε μέσω της EBU μια συναυλία της Συμφωνικής Ορχήστρας της Ραδιοφωνίας της Φραγκφούρτης υπό τη διεύθυνση του Αλά Αλτίνογλου. Η συναυλία που φέρει τον τίτλο «Αρμενική ψυχή» δόθηκε στις 17 Απριλίου 2026. Το πρώτο έργο του προγράμματος ήταν το αντάτζο του Σπάρτακου και της Φρυγίας από τη μουσική μπαλέτου Σπάρτακος του Αράμ Χατσατουριάν. Το δεύτερο έργο του προγράμματος είναι το κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα σε ρε Λάσονα του ίδιου συνθέτη. Το κοντσέρτο συντέθηκε το καλοκαίρι του 1940 κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Είναι ένα από τα δημοφιλέστερα έργα του Χατσατουριάν, εμπλουτισμένο με λαϊκές ή λαϊκοφανείς μελωδίες και ρυθμούς από την ιδιαίτερη πατρίδα του. Αφιερώθηκε στον βιολιστή Νταβίντ Οϊστράχ, ο οποίος συνεργάστηκε με τον Χατσατουριάν στη γραφή του δεξιοτεχνικού σολιστικού μέρους. Ο Οϊστράχ συνέθεσε επίσης μία καντέντσα για το πρώτο μέρος, παρόλο που ο συνθετής είχε γράψει τη δική του καντέντσα. Η πρεμιέρα δόθηκε με θερμή υποδοχή στη Μόσχα στις 16 Νοεμβρίου 1940 με σολίστ τον Οϊστράχ και τη Συμφωνική Ορχήστρα της Σοβιετικής Ένωσης υπό τον Αλεξάντερ Γκάουκ. Χάρη σε αυτό το κοντσέρτο, ο Αρμένιος συνθέτης και μαέστρος τιμήθηκε το επόμενο έτος με το βραβείο τεχνών Στάλιν. Το 1968, ο περίφημος Γάλλος φλαουτίστας Ζαν-Πιέρ Ραμπάλ μετέγραψε το έργο για φλάουτο και ορχήστρα μετά από προτροπή του συνθέτη. Το κοντσέρτο που θα ακούσουμε είναι το δεύτερο από τα τρία κοντσέρτα που συνέθεσε ο Χατσατουριάν για τα μέλη του τρίο του Νταβίντ Οϊστράχ. Το κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα, γραμμένο το 1936, αφιερώθηκε στον πιανίστα Λεφ Αμπόριν. 10 έτη μετά, ο Χατσατουριάν συνέθεσε το κοντσέρτο για βιολοντσέλο και ορχήστρα για τον βιολοντσελίστα Σβιατοσλάβ Κνουσεβίτσκε. Ακούμε το πρώτο μέρος. Allegro con fermezza, δηλαδή Allegro με σταθερότητα. Σολίστ ο Αρμένιος βιολιστής Σεργέι Χατσατρίαν. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Φραγκφούρτης διευθύνει ο Αλά Αλτίνογλου.

Ακούσαμε το πρώτο μέρος του κονσέρτου για βιολί και ορχήστρα έργο 46 του Αραμ Χατσατουριάν. Ακολουθούν τα δύο τελευταία μέρη, Αντάντε Σοστενούτο και Αλέγκρο Βιβάτσε. Ο βιολιστής Σεργέη Χατσατρίαν και η συμφωνική ορχήστρα της ραδιοφωνίας της Φραγκφούρτης υπό τον Αλά Αλτίνογκλου έχουν και πάλι τον λόγο. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που ακούμε μέσω της CBU. 17 Απριλίου 2026.

Ακούσαμε μια συναυλία της Συμφωνικής Ορχήστρας της Ραδιοφωνίας της Φραγκφούρτης που δόθηκε στις 17 Απριλίου 2026. Η συναυλία φέρει τον τίτλο «Αρμενική ψυχή». Το δεύτερο έργο του προγράμματος ήταν το «Κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα έργο 46 σε ρε Λάσονα» του Αράμ Χατσατουριάν. Σολίστη ήταν ο Αρμένιος βιολιστής Σεργέη Χατσατρίαν. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Φραγκφούρτης διεύθυνε ο αρμενικής καταγωγής Γάλλος μαέστρος Αλά Αλτίνογλου. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάσαμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ήταν η ζωντανή εκπομπή του τρίτου προγράμματος, τρίτος μεσημβρινός, που επιμελείται και παρουσιάζει ο Θοδωρός Λουστράς. Ευχαριστώ πολύ τη Μαρία Παπακυρίτση που είχε την τεχνική επιμέλεια.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Piano City Athens. Το παγκόσμιο μουσικό κίνημα έρχεται για τέταρτη φορά στην Αθήνα. Από 9 έως 18 Μαΐου, η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια τεράστια συναυλιακή αίθουσα. Δωρεάν συναυλίες πιάνου σε όλη την πόλη. Έτσι απλά στη μέση του δρόμου. Σε μουσεία, πάρκα, πλατείες, οδεία, στο αεροδρόμιο, σε σπίτια. Από 9 έως 18 Μαΐου, μουσική σε όλη την Αθήνα. Κλασική, rock, jazz, pop. Βρείτε το πρόγραμμα στο pianocityathens.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Έρωτες, φιλίες, αντιζηλίες, καλλιτεχνικές συνεργασίες, σχέσεις μαθητείας και άλλες ιστορίες που αποκαλύπτουν τα έργα και οι εκτελέσεις διάσημων συνθετών και ερμηνευτών. Παραγωγή και παρουσίαση από το τρίτο πρόγραμμα, Κάτια Καλετσουνάκη.

Αναγνωρισμένο σήμερα ως μείζον εκπρόσωπος της ρωσο-ουκρανικής πιανιστικής σχολής του πρώτου μισού του 20ου αιώνα, ο Βσεβολόντ Ζαντεράτσκι έζησε μια δύσκολη ζωή λόγω της αντίθεσης του προς το σοβιετικό καθεστώς, εξαιτίας της οποίας παρέμεινε στην αφάνεια μέχρι το θάνατό του το 1953 και άρχισε να επανανακαλύπτεται μετά το 2000 με την καθοριστική συμβολή του Γιάσα Νέμτσοφ, του Ρώσου πιανίστα και μουσικολόγου που ως γιος επιζήσαντος από τα Γκούλαγκ ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τους συνθέτες θύματα του σταλινισμού και έκανε την πρώτη ηχογράφηση όλων των διασωθέντων πιανιστικών έργων του Ζαντεράτσκι και 9 τραγουδιών του με τη σοπράνο Βερένα Ρέιν την περίοδο 2008-2017. Γεννημένος το 1891 στη Ρίβνη της Ουκρανίας, ο Ζαντεράτσκι πέρασε τα παιδικά και εφηβικά του χρόνια στο Κούρσκ, παίρνοντας εκεί τα πρώτα μαθήματα πιάνου, και κατόπιν σπούδασε νομικά στη Μόσχα και παράλληλα πιάνο, σύνθεση και διεύθυνση ορχήστρας στο οδείο της πόλης με τους Μιχαήλ Ιπολίτοφ Ιβάνοφ, Σεργέη Τανέγεφ, Σεργέη Βασιλέγκο και άλλους καθηγητές. Επειδή το 1916 δίδαξε πιάνο στον Τσάρεβιτς Αλέξιο Ρωμανόφ στην Πετρούπολη και στο ρωσικό εμφύλιο που ακολούθησε μετά την Επανάσταση του 1917 εντάχθηκε στο Λευκό Στρατό των Αντιμπολσεβίκων, το 1921 συνελήφθη ως αντικαθεστωτικός και καταδικάστηκε σε θάνατο. Αλλά ο αρχηγός της Τσεκά, Φέλιξ Ντερτζίνσκι, που τον θαύμαζε ως πιανίστα, ακύρωσε την εκτέλεσή του, με βαρύτατο τίμημα όμως, τον καλλιτεχνικό αποκλεισμό του από όλες τις μεγάλες πόλεις της επικράτειας. Μετά την απελευθέρωσή του, ο Ζαντεράτσκι προσχώρησε στο Σύλλογο Σύγχρονης Μουσικής της Μόσχας και το 1923, αφού έδωσε τις απολυτήριες εξετάσεις του στο οδείο, δέχθηκε μια θέση μουσικοδιδασκάλου στο Ριαζάν. Εκεί δραστηριοποιήθηκε ως συνθέτης, πιανίστας και μουσικός συνοδός του μπάσου Γκριγκόρη Πυρογκόφ μέχρι το 1926, που οι Μπολσεβίκοι τον συνέλαβαν και πάλι, καταδικάζοντάς τον σε διετή εγκλεισμό στην τοπική φυλακή και καταστρέφοντας όσα έργα είχε συνθέσει μέχρι τότε. Το 1928 ο Ζαντεράτσκι πήρε την άδεια να επιστρέψει στη Μόσχα και να εργαστεί υπό όρους στο σοβιετικό ραδιόφωνο, συνθέτοντας μέχρι το 1929 τις 5 μινιατούρες για πιάνο και 2 σονάτες για πιάνο, από τις οποίες την πρώτη θα παίξει ο Γιάσα Νέμτσοφ σε πρώτη ηχογράφηση του 2017.

Σε πρώτη ηχογράφηση του 2017, ο Γιάσα Νέμτσοφ έπαιξε την πρώτη σονάτα για πιάνο, που ο Βσεβολόντ Ζαντεράτσκι συνέθεσε το 1928 στη Μόσχα, έχοντας μόλις αποφυλακιστεί από τη φυλακή του Ριαζάν. Παρότι το σοβιετικό καθεστώς τον είχε αποκλείσει από κάθε καλλιτεχνική δραστηριότητα στις μεγάλες πόλεις, απαγορεύοντας την έκδοση και την εκτέλεση των έργων του, ο Ζαντεράτσκι προσέθεσε ως το 1934 στην εργογραφία του μία συμφωνίατα για έγχορδα, μία συμφωνική σουίτα, μία όπερα, τον πιανιστικό κύκλο «Πορσελάνινα φλιτζάνια» και τα 24 πρελούδια για πιάνο σε όλες τις μείζονες και ελάσσονες κλίμακες. Από την πρώτη ηχογράφηση των πρελουδίων που ο Γιάσα Νέμτσοφ έκανε το 2008, θα ακούσουμε τα πρώτα 4.

Σε πρώτη ηχογράφηση του 2008, ο Γιάσα Νέμτσοφ έπαιξε τα πρώτα 4 από τα 24 πρελούδια για πιάνο σε όλες τις μείζονες και ελάσσονες κλίμακες, που ο Βσεβολόντ Ζαντεράτσκι συνέθεσε το 1934, λίγο πριν το σοβιετικό καθεστώς τον απελάσει από τη Μόσχα μαζί με άλλους αντιφρονούντες, στέλνοντάς τον στο Γιαροσλάβλ, όπου μία θέση καθηγητή σε μία μουσική σχολή τον βοήθησε να επιβιώσει και να συντηρήσει και την οικογένεια που απέκτησε εκεί το 1935. Οι περιπέτειές του όμως δεν τελείωσαν, γιατί τον Ιούλιο του 1937, στο πλαίσιο του κύματος των σταλινικών εκαθαρίσεων, που έμεινε στην ιστορία ως η περίοδος του μεγάλου τρόμου, συνελήφθη με την ψευδή κατηγορία της αντισοβιετικής προπαγάνδας και καταδικάστηκε σε δεκαετή καταναγκαστικά έργα στο στρατόπεδο του Όμπλαστ στο Μαγκαντάν, από το οποίο απελευθερώθηκε τον Ιούλιο του 1939 μετά από αγώνα της συζύγου του, η οποία έκρεψε και αρκετά από τα έργα του που διασώθηκαν. Στο Όμπλαστ, ο Ζαντεράτσκι ίδρυσε μαζί με άλλους κρατούμενους μια μικρή ορχήστρα και το 1938 ολοκλήρωσε τον περίφημο πιανιστικό κύκλο του 24 πρελούδια και φούγγες σε όλες τις μείζονες και ελάσσονες κλίμακες, εισάγοντας για πρώτη φορά στη σύγχρονη μουσική μια τυπική φόρμα του μπαρόκ, την οποία χρησιμοποίησαν αργότερα ο Πάουλ Χίντεμιτ στον πιανιστικό του κύκλο Λούντους Τονάλις και ο Δμήτρης Σωστακόβιτς στα δικά του 24 πρελούδια και φούγγες. Από την πρώτη ηχογράφηση του κύκλου που έκανε το 2015 ο Γιάσα Νέμτσοφ, θα ακούσουμε τα πρελούδια και φούγγες υπαριθμών 22, 23 και 24.

Σε πρώτη ηχογράφηση του 2015, ο Γιάσα Νέμτσοφ έπαιξε τα 3 τελευταία πρελούδια και φούγγες από τα 24 σε όλες τις μείζονες και ελάσσονες κλίμακες που ο Βσεβολόντ Ζαντεράτσκι συνέθεσε την περίοδο 1937-1938, καταδικασμένος σε δεκαετή καταναγκαστικά έργα στο στρατόπεδο του Όμπλαστ στο Μαγκαντάν, από το οποίο απελευθερώθηκε τον Ιούλιο του 1939 χάρη στις προσπάθειες της σύζυγου του. Μετά από μια σύντομη παραμονή στο Μαγκαντάν, ο Ζαντεράτσκι επέστρεψε στο Γιαροσλάβλ, συνθέτοντας ως το 1940 την όπερα «Η Χείρα από τη Βαλένθια», τη «Συμφωνίατα για πιάνο και έγχορδα» και τρεις σονάτες για πιάνο. Την περίοδο του πολέμου κατέφυγε με την οικογένειά του στο Μέρκι του Καζακστάν και το 1944 εγκαταστάθηκε στο Κρασνοντάρ της Νότιας Ρωσίας, όπου συνέθεσε 2 κύκλους τραγουδιών και τους πιανιστικούς κύκλους «Θρύλη» και «Το Μέτωπο». Από τον κύκλο «Το Μέτωπο», ο Γιάσα Νέμτσοφ θα παίξει σε πρώτη ηχογράφηση του 2016 το κομμάτι με τον τίτλο «Πάνω από τον ομαδικό τάφο».

Σε πρώτη ηχογράφηση του 2016, ο Γιάσα Νέμτσοφ έπαιξε το κομμάτι «Πάνω από τον ομαδικό τάφο» από τον πιανιστικό κύκλο «Το μέτωπο», που ο Βσεβολόντ Ζαντεράτσκι συνέθεσε στο Κρασνοντάρ το 1944. Την περίοδο 1945-1949, ο Ζαντεράτσκι έζησε στο Ζατομίρ της Ουκρανίας και στο Γιαροσλάβλ, συνθέτοντας τον κύκλο τραγουδιών «Η ανάσα του πολέμου», «Δύο κοντσέρτα για πιάνο» και τον πιανιστικό κύκλο «Η πατρίδα», ένα κομμάτι του οποίου θα παίξει ο Γιάσα Νέμτσοφ σε πρώτη ηχογράφηση του 2017.

Σε πρώτη ηχογράφηση του 2017, ο Γιάσα Νέμτσοφ έπαιξε ένα κομμάτι του κύκλου «Η Πατρίδα», που ο Ψεβολόντ Ζαντεράτσκι συνέθεσε στο Γιαροσλάβλ το 1946. Το 1949, ο Ζαντεράτσκι εγκαταστάθηκε μόνιμα στο Λβίβ της Ουκρανίας, όπου μέχρι το θάνατό του το 1953, στα 62 του χρόνια, δίδαξε πιάνο και μουσική δωματίου στην Ακαδημία Λισένκο και συνέθεσε τη μοναδική του συμφωνία και ένα ημιτελές κοντσέρτο για βιολί. Παρότι το σοβιετικό καθεστώς τον καταδίκασε στην αφάνεια, καταστρέφοντας και πολλά από τα έργα του, ο Ζαντεράτσκι έχει αναγνωριστεί σήμερα ως μείζον εκπρόσωπος της ρωσο-ουκρανικής πιανιστικής σχολής του πρώτου μισού του 20ου αιώνα, με την καθοριστική συμβολή του Ρώσου πιανίστα και μουσικολόγου Γιάσα Νέμτσοφ, που ως γιος επιζήσαντος από τα Γκούλαγ μελέτησε ιδιαίτερα τους συνθέτες θύματα του σταλινισμού και ηχογράφησε πρώτος όλα τα διασωθέντα πιανιστικά έργα του και 9 τραγούδια του με τη σοπράνο Βερένα Ρέιν την περίοδο 2008-2017.

Έρωτες, φιλίες, αντιζηλίες, καλλιτεχνικές συνεργασίες, σχέσεις μαθητείας και άλλες ιστορίες που αποκαλύπτουν τα έργα και οι εκτελέσεις διάσημων συνθετών και ερμηνευτών. Παραγωγή και παρουσίαση από το τρίτο πρόγραμμα, Κάτια Καλετσουνάκη. Ηχογράφηση Τάσος Μπακασιέτας.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Ο συνθέτης της εβδομάδας, William Walton, 1902-1983. Παραγωγή παρουσίαση Σταμάτης Αθανάσουλας, ηχογράφηση και μοντάζ Γιώργος Κωστόπουλος. Στην χθεσινή μας εκπομπή ακούσαμε κυρίως εξωστρεφή και αρκετά εύθυμη μουσική του William Walton. Σήμερα θα περάσουμε και στην άλλη όψη της μουσικής του, την πιο εσωτερική, την πιο συναισθηματική και βαθιά αν θέλετε. Αρχή θα κάνουμε με τα δύο πρώτα μέρη εκ των τεσσάρων της πρώτης του συμφωνίας σε Σύφες και Λάσσονα που συνέθεσε ανάμεσα στο 1932 και το 1935. Το πιο δραματικό και εκρηκτικό συμφωνικό του έργο, διάρκεια 45 περίπου λεπτών. Η σύνθεση ξεκίνησε το 1932 μετά από παρότρινση του Ιρλανδού μαέστρου και συνθέτη Sir Hamilton Hardy. Δεν προχώρησε όμως γοργά λόγω του χωρισμού του Walton με την βαρόνη Emma von Dornberg, στην οποία και είναι αφιερωμένο το έργο. Θα αναφερθούμε στην προσωπική του ζωή στην αυριανή μας εκπομπή. Ενώ τα πρώτα τρία μέρη της συμφωνίας ολοκληρώθηκαν σχετικά γρήγορα, ο Walton έπαθε ένα επίμονο δημιουργικό μπλοκάρισμα στο τελευταίο μέρος. Έτσι, παρουσιάστηκαν μόνα τους στις 3 Δεκεμβρίου του 1934 από τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου υπό τον Hardy, ενώ ολοκληρωμένη η συμφωνία έκανε πρεμιέρα σχεδόν ένα χρόνο μετά, στις 6 Νοεμβρίου του 1935. Ας πούμε δύο λόγια πριν περάσουμε στην ακρόαση. Από τις πρώτες στιγμές του, το πρώτο μέρος, Allegro assai, poco meno mosso, a tempo agitato, poco meno mosso, agitato poco a poco, animato, πιάνει στον ιστό του τον ακροατή. Ξεκινά με τα τύμπανη και ένα ρυθμικό τροχασμό, με ένα πολύ ιδιαίτερο θέμα στο όμποε αρχικά και εν συνεχεία θα δούμε, σχεδόν αγωνιώδες, που μας εισάγει θα λέγαμε σε σκηνές δράσης κάποιας ταινίας καταδίωξης. Φυσικά θα έρθουν στιγμές ήρεμες, αλλά ενιγματικές συνάμα, γιατί η αίσθηση μιας υποβόσκουσας έντασης δεν σταματά στιγμή. Τα τελευταία 4 λεπτά της κίνησης, μάλιστα, είναι κυριολεκτικά σαν ένα ταξίδι. Τα τρομπόνια ηχούν σαν τις κόρνες θυμωμένων καραβιών που αποπλέουν και ας αλπάρουμε κι εμείς λοιπόν. Το δεύτερο μέρος δεν φίδεται εντάσεων και αγωνίας. Σκέρτσο πρέστο κον μαλίτσια, με κακία δηλαδή, το οποίο πιάνει το νήμα ακριβώς από εκεί που το είχε αφήσει στο πρώτο μέρος. Ακούμε την πολύ όμορφη ερμηνεία της Συμφωνικής Ορχήστρας του Birmingham υπό τον Sir Simon Rattle στο Pondium από ηχογράφηση του 1998.

Ο Σερ Σάιμον Ράτλ δίθυνε τη Συμφωνική Ορχήστρα του Μπέρμιγχαμ και από ηχογράφηση του 1998 ερμήνευσαν τα δύο πρώτα μέρη από την πρώτη συμφωνία σε Σι ύφεση Ελάσσονα, σύνθεση ανάμεσα στο 1932 και το 1935 του Βίλιαμ Γουόλτον. Να προσθέσουμε εδώ ότι η συμφωνία αυτή προκάλεσε διεθνές ενδιαφέρον. Κορυφαίοι μαέστροι της Ευρώπης, όπως ο Βίλελμ Φούρτβέγκλερ και ο Βίλελμ Μέγκελμπεργκ, έστειλαν ανθρώπους για να πάρουν αντίτυπα της παρτιτούρας. Η Συμφωνική Ορχήστρα του Σικάγου παρουσίασε την πρεμιέρα του έργου στις Ηνωμένες Πολιτείες υπό τον Χάμιλτον Χάρτι. Ο Eugene Ormandy και η Ορχήστρα της Φιλαδέλφειας έδωσε την πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη, ενώ ο νεαρός τότε Γιώργη Σελ παρουσίασε τη συμφωνία στην Αυστραλία. Ας προχωρήσουμε όμως. Εχθές, ακούγοντας το έργο της διετίας 1924-25 Portsmouth Point Overture, είπαμε ότι είχε επιρροές και από τη μουσική του Igor Stravinsky. Γενικότερα δεν υπήρξαν και πολλοί συνθέτες που δεν επιδίωξαν εκείνη τη δεκαετία και όχι μόνο να μιμηθούν τις καινοτομίες που εισήγαγε ο δαιμόνιος Ρώσος. Ρυθμικό δυναμισμό και πολυρυθμία, πολυτονικότητα, νεοκλασικισμό, πολλοί θέλησαν να γράψουν σε ένα βαθμό ακόμα και τη δική τους ιεροτελεστία. Ο Γουόλτον ακολούθησε αυτή την καλώς εννοούμενη συνταγή σε κάποια έργα του, διατηρώντας παράλληλα μια πιο λυρική και συχνά πιο βρετανική γραφή. Τον ίδιο τον Igor Stravinsky τον γνώρισε κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στην Ιταλία μέσω των αδερφών Sitwell για πρώτη φορά το 1923 στο Αμάλφι σε κάποια παράσταση των μπαλέ Ρους. Τα τρία αδέλφια άλλωστε τον είχαν εισάγει στους κύκλους της ευρωπαϊκής καλλιτεχνικής ελίτ. Κατά τη συνέχεια της δεκαετίας του 20 συνέχισε να έρχεται σε επαφή μαζί του, απορροφώντας στοιχεία που διαμόρφωσαν το πρώιμο μοντερνιστικό του στυλ. Ένα έργο στο οποίο μπορεί κανείς να ανιχνεύσει αρκετά ανάγλυφα κάποιες επιρροές του Στραβίνσκι ήταν η Συμφωνία Κοντσερτάντε για πιάνο και ορχήστρα του 1927, που αρχικά προοριζόταν για τα μπαλέ Ρους του Διαγκίλεφ. Έχοντας έντονο ρυθμικό χαρακτήρα, θεατρικότητα και κινησιολογική ενέργεια, σίγουρα πληρούσε τα χαρακτηριστικά που χρειαζόντουσαν για ένα μπαλέτο. Ο Διαγκίλεφ όμως πεθαίνει το 1929 και τα μπαλέ Ρους διαλύονται ουσιαστικά ως ενιαία δύναμη. Το έργο μένει στην άκρη. Δίχως να είναι ξεκάθαρα συμφωνία ή κονσέρτο, δεν κίνησε το ενδιαφέρον κάποιων ορχιστρών και από την άλλη και ο ίδιος ο Γουόλτον δεν ενδιαφέρθηκε ιδιαίτερα να επαναφέρει ή να προωθήσει αυτό το πρώιμο έργο του. Έτσι φτάνουμε να έχουμε την πρώτη του παγκόσμια ηχογράφηση το 1989 από την πιανίστρια Catherine Scott με τον Vernon Handley να διευθύνει την Royal Philharmonic Orchestra, την οποία και θα ακούσουμε. Τα μέρη είναι «Μαεστόζο, αλέγκρο σπιριτόζο, πόκο μενομόσο, αλεγκρέτο, πόκο μενομόσο, ατέμπο ντε λαλεγκρέτο», με τις διαρκείς αυξομοιώσεις δυναμικών και τέμπο, καθώς και τις ιδιαίτερες εντάσεις σε αυτό το μέρος, ο Γουόλτον προσεγγίζει αρκετά, θα λέγαμε, το ύφος του Στραβίνσκι. «Αντάντε κόμοντο». Εδώ έχουμε ένα έξοχο λυρικό και ευαίσθητο αργό μέρος, μέσα στο οποίο σίγουρα θα αναγνωρίσουμε και ένα από τα κύρια θέματα του πρώτου μέρους και «Αλέγκρο, μόλτο μαεστόζο, σούμπιτο αλέγκρο», και αυτό το τελευταίο μέρος φανερώνει έναν ιδιαίτερο δυναμισμό και μια ρυθμική ενέργεια και στιγμές θυμίζει ακόμα και μουσική από βαριετέ. Ακούμε.

Ο Βέρνον Χάντλι δίθυνε την Royal Philharmonic Orchestra και με σολίστ στο πιάνο την Κάθριν Σκοτ ερμήνευσαν από πρώτη παγκόσμια ηχογράφηση του 1989 τη Συμφωνία Κονσερτάντε για πιάνο και ορχήστρα του William Walton, σύνθεση του 1927. Ας περάσουμε όμως να ακούσουμε στη συνέχεια ένα εντελώς ξεχωριστό έργο σε σχέση με ό,τι έχουμε ακούσει ως τώρα στο αφιέρωμα. Την τοκάτα σε Λα Ελάσσονα για βιολί και πιάνο που έγραψε τη διετία 1922-1923. Μια εποχή έντονης αναζήτησης στα μονοπάτια της avant-garde, μια εποχή που ο Walton μελετούσε τη μουσική της δεύτερης σχολής της Βιέννης, ενώ είχε γοητευθεί από τον μυστηριώδη Εγγλέζο συνθέτη ινδικής καταγωγής Καϊκόστρου Σοράμπτζη. Το έργο απαιτεί μεγάλη δεξιοτεχνία από τους δύο ερμηνευτές. Στο πιάνο θα βρούμε έναν ιδιαίτερα πληθωρικό και πλούσιο ρόλο, ενώ το βιολί πέραν αυτών κάποιες στιγμές έχει οδηγίες αυτοσχεδιασμού. Κάποιοι το έχουν χαρακτηρίσει ως ένα μείγμα ευρείας καντέντσας και ραψοδίας. Για το πρώτο δεν νομίζω, για τη ραψοδία δεν διαφωνώ. Να πούμε ότι το κάτω αυτή ήταν ανάμεσα στα έργα που απέσυρε ο Walton όταν αποφάσισε ότι αυτό ήταν ένα στυλ που δεν επρόκειτο να ακολουθήσει. Πολύ έντιμο αυτό, ε? Πάντως εμείς θα την ακούσουμε από το Duo Gazzana, ήτι τις αδερφές Ναστάζια στο βιολί και Ραφαέλα στο πιάνο.

0: οι αδερφές Ναστάζια και Ραφαέλα Γκατζάνα, στο βιολί και στο πιάνο αντίστοιχα, το ντουο Γκατζάνα όπως είναι γνωστές, ερμήνευσαν την τοκάτα σε λαελάσσονα για βιολί και πιάνο που ο Βίλιαμ Βόλτον συνέθεσε τη διετία 1922-23. Και με την τοκάτα αυτή, η σημερινή δεύτερη κομπή πάνω στη ζωή και το έργο του Βίλιαμ Βόλτον έφτασε στο τέλος της. Ραντεβού αύριο στις 3 για τη συνέχεια του αφιερώματος, ξεκινώντας και πάλι με μουσική δωματίου. Από τον Σταμάτη Αθανάσουλα στην παραγωγή και παρουσίαση και τον Γιώργο Κωστόπουλο στην ηχογράφηση και το μοντάζ, καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.
1: Κλασικά τρίτο.

Τρίτη 12 Μαΐου, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ στο Ολύμπια Δημοτικό Θέατρο Μαρία Κάλλας σε έργα Μπετόβεν. Ο πιανίστας Σταύρος Δρίτσας συμπράττει με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ στο κονσέρτο για πιάνο αριθμός 3 σε ντο ελάσσονα του Λούντβιγ Βαν Μπετόβεν. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας θα ακουστεί η ηρωική συμφωνία αριθμός 3 σε μη ύφεση μίζωνα. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Οικονόμου. Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας. Τρίτη 12 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου από τις 11 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Αλχημίες. Επιλογή, επιμέλεια, παρουσίαση Στέλιος Μούστος. Αγαπητοί ακροατές, σήμερα έχουμε για σας δύο από τα πιο γνωστά επώνυμα τρίο με πιάνο όλων των εποχών, το Ντούμκι του Αντωνίν Βόρζακ και το Τσιγκάνικο του Γιώζεφ Χάιντν.

Θα ξεκινήσουμε με το δεύτερο, το πρώτο δηλαδή, από τα πάμπολα τρίο με πιάνο του Χάιντιν που απέκτησε πραγματικά μεγάλη φήμη και σίγουρα το πιο δημοφιλές από όλα επί των ημερών μας. Μιλάμε βέβαια για το τσιγκάνικο 31ο τρίο, ένα από τα τρία που αφιέρωσε ο Χάιντιν στην Ρεμπέκα Στρέτερ, μια Αγγλίδα που είχε παντρευτεί τον Γερμανό πιανίστα και συνθέτη Σάμιουελ Στρέτερ και έμεινε χείρα 3 χρόνια πριν γνωρίσει τον Χάιντιν το 1791 στην πρώτη από τις επισκέψεις του τελευταίου στο Λονδίνο. Για την φιλική και ίσως ερωτική σχέση τους έχουν ήδη γραφτεί ολόκληρα βιβλία, αφού όλες οι επιστολές της Ρεβέκας προς τον Χάιντιν έχουν διασωθεί. Ο ίδιος ο Χάιντιν δήλωσε ότι θα ήθελε να την παντρευτεί αν δεν ήταν ήδη παντρεμένος. Η Ρεβέκα πάντως υπήρξε ικανότατη ερασιτέχνης πιανίστα και τα 3 τρίο με πιάνο που συνέθεσε για αυτήν ο Χάιντιν είναι από τα ωραιότερά του. Το συγκεκριμένο τώρα τσιγκάνικο τρίο οφείλει τη φήμη του στο φινάλε ροντό στο ύφος των τσιγκάνων, ένα από τα πρώτα και πιο ζωντανά παραδείγματα του λεγόμενου ουγγρικού ύφους με τα χαρακτηριστικά εξωτικά στολίδια, τους ισοκράτες και τους έντονους ρυθμούς. Ένας πρόδρομος των ουγγρικών έργων του Σούμπερτ, του Μπραμς και του Λίστ μεταξύ άλλων. Για τους Άγγλους και Γερμανούς εκτελεστές και ακροατές, το άκουσμα αυτού του ρόντο θα πρέπει να ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία, ειδικά μάλιστα από τη στιγμή που ο Χάιντιν είχε προετοιμάσει καταλήλως την ατμόσφαιρα με 2 αργά μέρη που και τα 2 αποφεύγουν τη φόρμα της σονάτας. Το πρώτο αντάντε αποτελεί μια σειρά από παραλλαγές σε ένα τυπικά απλό θέμα, ενώ στο γαλήνιο δεύτερο poco adagio ακούγεται ένα οπερατικής διάθεσης, σχεδόν ρομαντικής εκφραστικότητας, πανέμορφος όλο του βιολιού. Για το τσιγκάνικο αυτό τρίο του Χάιντιν θα χρησιμοποιήσουμε μια εξαιρετική ζωντανή ηχογράφηση στο Φεστιβάλ του Λουγκάνου το 2003 με την οικοδέσποινα Μάρτα Άργκεριχ να συνεργάζεται άψογα με τους πασίγνωστους αδελφούς Ρενό και Γκοτιέ Καπίσο.

Ζωντανά στις 10 Ιουνίου του 2003 στο Φεστιβάλ του Λουγκάνο, η Μάρτα Άργκεριχ στο πιάνο, ο Ρενό Καπισόν στο βιολί και ο αδελφός του Γκοτιέ Καπισόν στο βιολοντσέλο ερμήνευσαν με πάθος και δεξιοτεχνία το πιο γνωστό σήμερα από τα 45 τρίο με πιάνο του Γιώζεφ Χάιντν, το τρίο αριθμός 39 σε σολ μίζωνα, το επωνομαζόμενο και τσιγκάνικο τρίο, ένα από τα τρίο που συνέθεσε ο Χάιντν για την κατά πάσα πιθανότητα ερωμένη του Ρεμπέκα Στρέτερ στο Λονδίνο. Τρία τρίο με πιάνο που εκδόθηκαν εκεί στα τέλη του 1795 μετά το τέλος και της δεύτερης διαμονής του Χάιντν στο Λονδίνο. Από τον 18ο στον 19ο τώρα αιώνα, για ένα ακόμα εξαιρετικά δημοφιλές επώνυμο τρίο με πιάνο, το πιο γνωστό από τα τέσσερα εξαιρετικά τρίο με πιάνο που συνέθεσε ο Αντωνίν Βόρζακ εν έτη 1891. Το τέταρτο τρίο με πιάνο σε μία λάσονα, έργο 90, με την επωνυμία Ντούμκι, προϊόν της ωριμότητας του συνθέτη, έργο που χαρακτηρίζεται από τους λαϊκούς ρυθμούς της Ντούμκα. Ας μην ξεχνάμε ότι Ντούμκι είναι ο πληθυντικός της ρωσικής, πολωνικής και τσεχοσλοβάκικης λέξης Ντούμκα, ένα είδος εθνικού χορού που μπορεί κάποιος να μεταφράσει και ως μυρολόι, που συνδέεται βέβαια και με την Ντούμα, την ουκρανική μπαλάντα, το ουκρανικό έπος. Μουσικά τώρα χαρακτηρίζεται από τις εναλλαγές αργών μελισματικών και γρήγορων ρυθμών, πότε με λαμπρότητα και πότε με μελαγχολία. Το αριστουργηματικό αυτό τρίο του Τβόρζακ ακολουθεί αυτό ακριβώς το μοντέλο. Ο Τβόρζακ μάζεψε 6 τέτοιες ντούμκι, κάθε μία σε διαφορετική τονικότητα.

Το αποτέλεσμα μοιάζει περισσότερο σε μια σουίτα από τραγούδια και χορούς παρά σε ένα παραδοσιακό τρίο με πιάνο, αποφεύγοντας έτσι την καθιερωμένη ανάπτυξη ή ακόμα και την πραγματική ανάπτυξη των θεμάτων. Τα πρώτα τώρα τρία μέρη συνδέονται μεταξύ τους. Το πρώτο, λένε το μαεστόζο Αλέγκρο, ξεκινά με έναν θρήνο του βιολοντσέλου για να ακολουθήσει το βιολί. Το δεύτερο, Ποκαντάτζιο Βιβάτσε, βρίσκει και πάλι το βιολοντσέλο να πρωταγωνιστεί στην αρχή. Το ίδιο σχέδιο, πρώτα αργό και κατόπιν γρήγορο τμήμα, λυρισμός και ενδοσκόπηση, χαρά και ενέργεια, θα βρούμε και στο τρίτο μέρος αντάντε. Τα τρία αυτά πρώτα μέρη από το Ντούμκι τρίο του Ντβόρζακ, ακούμε αμέσως από φοβερή ηχογράφηση του τρίο Σόλομον, του Ντάνιελ Άντνι δηλαδή στο πιάνο, του Ρόντνεϊ Φρεντ στο βιολί και του Ράφαελ Σόμερ στο βιολοντσέλο.

Αυτά ήταν τα τρία πρώτα μέρη από το αριστουργηματικό τέταρτο και τελευταίο τρίο για πιάνο, βιολί και βιολοντσέλο σε μυελάσσονα έργο 90 του Αντωνίν Ντβόρζακ. Το πιο ελκυστικό από τα τέσσερα ανάλογα έργα του Ντβόρζακ, μια γλυκόπικρη δημιουργία του συνθέτη υπό τον τίτλο Ντούμκι Τρίο, αφού εδώ ο Ντβόρζακ μεταπλάθη σε μουσική φόρμα την ελεγιακή σε ατμόσφαιρα σλαβόνικη λαϊκή μπαλάντα Ντούμκα. Η μελαγχολική αργή σε ρυθμική αγωγή ιδέα εναλλάσσεται με γρήγορα μέρη χορευτικού χαρακτήρα. Η ίσως για πολλούς μανιοκαταθλιπτική φύση αυτού του πιο διάσημου μαζί με το αμερικανικό κουαρτέτο του έργου μουσικής δωματίου του Ντβόρζακ δεν προέρχεται βέβαια από την ψυχολογία ενός καλλιτέχνη που υποφέρει αλλά από την ίδια την φόρμα της λαϊκής μουσικής στην οποία εντρυφεί εδώ ο συνθέτης. Το εύγλωτο τώρα και πλούσια διακοσμημένο μέρος του βιολοντσέλου γράφτηκε για τον βιρτουόζο Hans Wiehen, ο οποίος και πρωτοπαρουσίασε το έργο μαζί με τον συνθέτη στο πιάνο και τον βιολονίστα Ferdinand Lachner. Εμείς το απολαμβάνουμε σήμερα από το τρίο Solomon, μια από τις καλύτερες ηχογραφήσεις αυτού του έργου στην αγορά, με τους τρεις μουσικούς να επικοινωνούν άψογα μεταξύ τους, ερμηνεύοντας αυθόρμητα ως ένα σώμα, μία ψυχή, τις αλλαγές στις διαθέσεις του συνθέτη. Ας συνεχίσουμε όμως τώρα και με τα τρία υπόλοιπα μέρη του έργου. Το τέταρτο, Andante Moderato, διαθέτει και πάλι τον ίδιο σλάβικο χαρακτήρα. Το πέμπτο, Allegro, αλλάζει για λίγο το κλίμα, ενώ στο φινάλε, Lento Maestoso Vivace, ξαναβρίσκουμε την Ντούμκα και τον Ντβόρζακ, τον μάστορα της λαϊκής αυτής μελωδίας, στις καλύτερες του στιγμές.

Πανδεσία μελωδιών και ρυθμών, με τον Dvorak να εξαντλεί με φαντασία και αστήρευτη έμπνευση τις δυνατότητες της σλαβόνικης Dumka στο ομώνυμο τέταρτο και τελευταίο τρίο με πιάνο σε μία λάσωνα έργο 90. Από τα πιο όμορφα έργα του Antonín Dvorak, μια σειρά από 6 τυπικές Dumki σε διαφορετικές τονικότητες, εδώ με το τρίο Solomon σε μία από τις πιο σημαντικές στιγμές του. Ας ολοκληρώσουμε όμως τη σημερινή εκπομπή με δύο αποσπάσματα από τα δύο αυτά δημοφιλέστατα και επώνυμα τρίο με πιάνο που απολαύσαμε στη σημερινή εκπομπή σε διαφορετικές τώρα αλλά πάντα αριστουργηματικές ερμηνείες. Ακούμε πρώτα το Allegro, πέμπτο από τα 6 εν συνόλο μέρη του Dumki Trio του Antonín Dvorak με το τρίο Florestan και κατόπιν το Rondo Presto, τρίτο και τελευταίο μέρος από το τσιγκάνικο τρίο του Joseph Haydn εδώ με το τρίο Wanderer. Ήταν η εκπομπή Αλχημίες για το τρίτο πρόγραμμα. Από το Στέλιο Μούστο και το Γιάννη Γιαλίνη που είχε την τεχνική επιμέλεια, γεια σας.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη Λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: 2 λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. 2 λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στο Θέατρο Αυλαία η παράσταση «Αυτός που ήθελε να αλλάξει τον κόσμο» του Χάρη Θόμου ανοίγει ένα στοχασμό γύρω από την ανθρώπινη ανάγκη για αλλαγή και τα όρια αυτής της επιθυμίας. Μέσα από μία αφήγηση που κινείται ανάμεσα στο προσωπικό και το συλλογικό, το έργο εξερευνά τι σημαίνει να οραματίζεσαι ένα διαφορετικό κόσμο και πόσο εφικτό είναι τελικά να τον μετασχηματίσεις. Μία θεατρική πρόταση που συνομιλεί με τη σύγχρονη κοινωνία, αλλά και με τη διαχρονική ανάγκη για νόημα και δράση. Στην Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων, η αναδρομική έκθεση του Νικόλα Κληρονόμου «Αναδρομή 1985-2025» συγκεντρώνει 4 δεκαετίες καλλιτεχνικής δημιουργίας. Μέσα από έργα που καλύπτουν διαφορετικές περιόδους και αναζητήσεις, αναδεικνύεται μία πορεία διαρκούς εξέλιξης, όπου η ζωγραφική λειτουργεί ως πεδίο έρευνας, μνήμης και προσωπικής γραφής. Ο θεατής καλείται να παρακολουθήσει όχι μόνο την εξέλιξη ενός δημιουργού, αλλά και τη διαδρομή μιας ολόκληρης εικαστικής σκέψης μέσα στο χρόνο. Στο Φουγάρο, η παράσταση «Στο θέατρο» της Όλιας Λαζαρίδου γίνεται μια τρυφερή και ουσιαστική αναφορά στη μαγεία της θεατρικής πράξης. Μέσα από το λόγο, τη μνήμη και την εμπειρία της σκηνής, αναδεικνύεται το θέατρο ως ένας ζωντανός οργανισμός. Ένας τόπος συνάντησης, μεταμόρφωσης και βαθιάς ανθρώπινης επικοινωνίας. Μια παράσταση που επιστρέφει στην ουσία της τέχνης του θεάτρου και στη δύναμη της αφήγησης. Αυτά ήταν τα 2 λεπτά τέχνης. Μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούρια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος Γιώργος Κωστόπουλος.
0: Ακούτε τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: ανακαλύψετε τα έργα που συνομιλούν στο trito.gr.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Τρίτη 12 Μαΐου, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ στο Ολύμπια Δημοτικό Θέατρο Μαρία Κάλλας σε έργα Μπετόβεν. Ο πιανίστας Σταύρος Δρίτσας συμπράττει με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ στο κονσέρτο για πιάνο αριθμός 3 σε ντο ελάσσονα του Λούντβιγκ Βαν Μπετόβεν. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας θα ακουστεί η ηρωική συμφωνία αριθμός 3 σε μη ύφεση μείζωνα. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Οικονόμου. Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας. Τρίτη 12 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου από τις 11 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα.
0: Ακούτε Τρίτο.
3: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή.
4: Μέχρι τις αρχές του 18ου αιώνα, η Ισπανική Αυτοκρατορία μεγαλώνει συνεχώς. Ο βασιλιάς της Ισπανίας του 1700 είναι επίσης κυβερνήτης της Μαγιόρκα, της Σικελίας, της Νάπολης, περιοχών μεγάλου μέρους του σημερινού Βελγίου, των Φιλιππίνων, περιοχών της Ηπείρου της Αμερικής. Στη διοικητική καρδιά της αυτοκρατορίας, στη Μαδρίτη, συνυπάρχουν αρώματα, γεύσεις, υφάσματα, συνήθειες που φτάνουν από όλες τις άκρες της αυτοκρατορίας. Και σε αυτό το πολυπολιτισμικό περιβάλλον γνωρίζουμε πως το 1702 κατασκευάζει κιθάρες, παίζει, γράφει μουσική και διδάσκει κιθάρα στη γυναίκα του βασιλιά του Φίλιππου του Πέμπτου, ο Σαντιάγκο ντε Μουρθία, ο οποίος ανεξάρτητα από αυτό που δηλώνει το όνομά του είναι γέννημα θρέμα της Μαδρίτης και όλη η ζωή του είναι ένα μυστήριο. Δεν υπάρχουν επίσημα αρχεία για οποιαδήποτε πληρωμή από τη βασιλική οικογένεια. Μήπως ήταν ανεπίσημα ο δάσκαλος της βασίλισσας? Τι διέκοψε αυτή την καριέρα? Γιατί χάνονται τα ίχνη του? Μήπως ταξίδεψε με κάποιον εργοδότη του στη γη του νέου κόσμου? Μήπως πήγε στο Μεξικό? Γιατί εκεί, στο Μεξικό, ανακαλύφθηκαν οι περισσότερες συνθέσεις του. Χορεί με ρυθμούς και μελωδίες από όλη την επικράτεια της αυτοκρατορίας. Μουσική τολμηρή με γούστο πολυσυλλεκτικό που συνδυάζει στη γραφή και στις οδηγίες παίξηματος, πρακτικές λόγιες και λαϊκές γεωγραφικών τόπων μεγάλων αποστάσεων. Με την ελευθερία ταξιδευτή. Ωστόσο, την υπόθεση του μεγάλου ταξιδιού τη σβήνει σχετικά πρόσφατο έβριμα στο αρχείο της πόλης της Μαδρίτης. Μια δήλωση πτώχευσης με το όνομα του Σαντιάγκο ντε Μουρθία και ημερομηνία του 1729. Κι έτσι τώρα όσοι μελετούν τη ζωή του πιστεύουν πως απλά αντέγραψε τις συλλογές του και τις έδωσε σε εργοδότες του για το ταξίδι τους στο Μεξικό. Και πως ο ίδιος ο Σαντιάγκο ταξίδευε με τη δημιουργική του φαντασία με τους ήχους που έρχονταν από τις νέες άκρες της Ισπανίας. Στους δρόμους της Μαδρίτης, στις διαδρομές του από τα δωμάτια των βασιλικών ανακτόρων, στις αυλές ευγενών, στα φτωχικά σοκάκια του δρόμου. Κράτησε όλα τα μυστικά της ζωής του και άφησε πίσω του μόνο τις νότες μουσικών ταξιδιών με την φρεσκάδα των ανέμων των θαλασσών που ένωναν τη Μαδρίτη με την Καραϊβική, την Νάπολη, το Μεξικό. Με χορούς ταραντέλες, κανάριος, οι κούμπες.

από τη συλλογή «Πασακάλιες, η όμπρα στη κιτάρα», «Πασακάλιες και έργα για κιθάρα» του Σαντιάγκο Ντε Μουρθία, ακούσαμε τη σύνθεση «Χορό, κούμπες» σε καλλιτεχνική επιμέλεια διεύθυνση του Ενρίκε Σολίνης, με τον Ενρίκε Σολίνη στη κιθάρα και τους μουσικούς του συνόλου «Euskal Baroque Ensemble». Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είμαι η Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και σας καλωσορίζω στο ημερολόγιο τέχνης, μια ραδιοφωνική συνάντηση με τον κόσμο των βιβλίων, της λογοτεχνίας, της μουσικής, του θεάτρου και των εικαστικών. Κάθε εβδομάδα ξεφυλίζουμε μαζί τις σελίδες ενός ημερολογίου που γράφεται με μουσική, λέξεις και πρόσωπα, με ιστορίες ανθρώπων που κάνουν τη ζωή πιο φωτεινή μέσα από τη δημιουργία τους. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο ημερολόγιο τέχνης. Ας ανοίξουμε μαζί τη σημερινή του σελίδα. Στο ημερολόγιο αυτών των ημερών σημειώνουμε τη συνάντησή μας με τον πρόεδρο του Σωματείου Ιδιοκτητών Σχολών Χορού Ελλάδας, Σπύρο Βάκα, με αφορμή το δεύτερο φεστιβάλ κλασικού, νεοκλασικού και character χορού Αθήνας που θα φιλοξενηθεί στο Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας. Και τη συνομιλία μας με τον ηθοποιό Φιντέλ Ταλαμπούκα με αφορμή την παράσταση «Κουκλίτσα» που είναι βασισμένη στο εμβληματικό κουκλόσπιτο του Χένρικ Ήψεν που παρουσιάζεται στο Εθνικό Θέατρο σε σκηνοθεσία Μαρίας Πανουριά. Στο ημερολόγιο τέχνης σήμερα στρέφουμε το βλέμμα σε μία τέχνη που μιλά χωρίς λέξεις, αλλά κατορθώνει να αφηγείται ολόκληρους κόσμους. Ο χορός και ιδιαίτερα ο κλασικός χορός είναι μία γλώσσα πειθαρχίας, μνήμης, ομορφιάς, αλλά και βαθιάς ανθρώπινης έκφρασης. Με αφορμή το δεύτερο φεστιβάλ κλασικού, νεοκλασικού και character χορού Αθήνας, που θα φιλοξενηθεί στο Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας, φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που υπηρετεί με συνέπεια και αγάπη την τέχνη της χορευτικής εκπαίδευσης και τη διάδοση του κλασικού χορού στην Ελλάδα. Ο πρόεδρος του Σωματείου Ιδιοκτητών Σχολών Χορού Ελλάδας, Σπύρος Βάκας, έρχεται στο ημερολόγιο τέχνης για να μιλήσουμε για τη σημασία ενός θεσμού που φιλοδοξεί να φέρει ακόμη πιο κοντά το κοινό στον κόσμο του κλασικού και νεοκλασικού χορού. Για τους νέους καλλιτέχνες που αναζητούν χώρο έκφρασης, αλλά και για τη βαθιά παιδευτική αξία της χορευτικής τέχνης σήμερα. Μία συζήτηση για το σώμα ως φορέα πολιτισμού, για τη σπουδή, την αφοσίωση και την ανάγκη τέχνη να παραμείνει ζωντανή μέσα στην πόλη και μέσα στους ανθρώπους. Καλώς ήρθατε, κύριε Βάκα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Κύριε Βάκα, πώς γεννήθηκε η ιδέα για το δεύτερο φεστιβάλ κλασικού, νεοκλασικού και character χορού Αθήνας και τι σας έκανε να πιστέψετε ότι αυτός ο θεσμός είναι αναγκαίος μέχρι σήμερα? Και διορθώνω, συγχωρήστε με το δευτέρου, αλλά ας πούμε από την αρχή, από τη γέννησή του, ας μας πείτε λοιπόν.
1: Από εκεί θα ξεκινούσε ούτως ή άλλως. Η ιδέα του φεστιβάλ γεννήθηκε το καλοκαίρι του 2023. Δεν είναι τωρινή προφανώς, γιατί προηγήθηκε το πρώτο. Αμέσως αφού δημιουργήθηκε στο μυαλό μας το Διοικητικό Συμβούλιο το Σκαρίφημα, επικοινωνήσαμε με το Δήμο Αθηναίων και τον Οπανδά, που και βρήκαμε, η αλήθεια είναι, άμεση ανταπόκριση. Σκεφτήκαμε λοιπόν ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε μια καινούρια σκηνή που να αφορά αποκλειστικά τον κλασικό χορό και τις μορφές του, όπως είναι ο νεοκλασικός και το character. Σαν σωματείο έχουμε μια πολύ μεγάλη εμπειρία σε τέτοιου είδους διοργανώσεις, διότι κάθε Δεκέμβριο εδώ και 20 συναπτά έτη έχουμε δημιουργήσει μάλλον έναν θεσμό, το φιλανθρωπικό γκαλά χορού του ΣΥΣΧΕ, με μια τρομερή συμμετοχή από σχολές χορού, ανώτερες επαγγελματικές και ερασιτεχνικές από όλη την Ελλάδα. Οπότε έχουμε το know-how. Θέλαμε όμως αυτό να το ανοίξουμε αποκλειστικά προς τον κλασικό χορό. Γι' αυτό το λόγο απευθυνθήκαμε, ζητήσαμε βοήθεια από τον Δήμο Αθηναίων, από τον Οπανδά. Προείπα ότι βρήκαμε άμεση στήριξη, και όταν λέω άμεση εννοώ εντελώς άμεση στήριξη, και έτσι ξεκινήσαμε εκείνο το καλοκαίρι του 23 να στείνουμε το πρώτο φεστιβάλ. Θέλαμε να υπάρχει το επίπεδο που υπάρχει, που έχει ούτως ή άλλως ο κλασικός χορός, να διατηρηθεί, μιας και στην Ελλάδα δυστυχώς πέρα από τη Λυρική δεν υπάρχει κάποια ομάδα κλασικού χορού ή κάποια σκηνή που να φιλοξενεί το κλασικό μπαλέτο. Έτσι γεννήθηκε η ιδέα, έτσι τέθηκε σε εφαρμογή και έτσι βρισκόμαστε σήμερα εδώ πολύ κοντά στην πρεμιέρα του δεύτερου φεστιβάλ.
0: Μετά την επιτυχία της πρώτης διοργάνωσης, ποιο ήταν το μεγαλύτερο στοίχημα για τη δεύτερη χρονιά?
1: Δεν σας κρύβω ότι η δυσκολία ήταν η επιτυχία του πρώτου φεστιβάλ.
0: Σωστά.
1: Ήταν κάτι νέο, ήταν αρκετά φιλόδοξο και έπρεπε να μας εμπιστευτούν όλοι. Διαφορετικοί άνθρωποι, φορείς, χορευτές, το κοινό. Μετά λοιπόν την επιτυχημένη πρώτη διοργάνωση, όλα ήταν από λίγο έως αρκετά πιο εύκολα, πιο βατά. Το μεγαλύτερο στοίχημα είναι η διατήρηση της ποιότητας και του επίπεδου στις παρουσιάσεις και τις κλασικές ερμηνείες. Από τη σκαλέτα που είμαι σε θέση να γνωρίζω, νομίζω ότι και φέτος θα επιτευχθεί ο στόχος αυτός. Όμως, όπως πάντα, τελικός κριτής είναι το κοινό, οπότε θα φανεί στο χειροκρότημα.
0: Και ας πάμε λοιπόν στο κοινό. Σε μια εποχή γρήγορης εικόνας και σύντομης προσοχής, πώς μπορεί ο κλασικός χορός να ξανασυγκινήσει το ευρύ κοινό? Χρησιμοποιώ το ξανά πριν από το συγκινήσει, γιατί δεν μπορώ να φανταστώ άνθρωπο που δεν το συγκινεί ο κλασικός χορός. Αλλά έχω την αίσθηση ότι χρειαζόμαστε συνεχώς μια επανεκκίνηση, μια υπενθύμηση ή, πώς να το πω, μια ωραία αρχή.
1: Και εγώ θα έκανα το διαχωρισμό στο ξανά συγκινήσει. Δεν έχει πάψει να συγκινεί, όπως καμία μορφή κλασικής τέχνης.
0: Έτσι,
1: δεν
0: ακριβώς.
1: Έχει πάψει να συγκινεί το κοινό. Είναι κλασικός, είναι διαχρονικός. Είναι αυτός που δεν χάνει ποτέ την αξία του στο πέρασμα του χρόνου. Κάθε τι κλασικό έργο, ιδέα, παραμένει πάντα επίκαιρο και θεωρείται πρότυπο υψηλής ποιότητας. Ο κλασικός χορός παραμένει παγκοσμίως η βάση του ακαδημαϊκού χορού και συνεχίζει να γοητεύει το νου, να αγγίζει την ανθρώπινη ψυχή, παραμένοντας πάντα μια τέχνη υψηλών προδιαγραφών.
0: Τι σημαίνει για εσάς η λέξη πειθαρχία μέσα σε αυτή την τέχνη, στην τέχνη του χορού?
1: Η πειθαρχία είναι λίγο παρεξηγημένη στις μέρες μας. Πείθομαι δια της αρχής. Σημαίνει ταυτίζομαι με την υπευθυνότητα, με τον αυτοέλεγχο και τη συνέπεια. Η πειθαρχία είναι το μέσο να θέτουμε μακροχρόνιους στόχους, να αναπτύξουμε νέες δεξιότητες και με πολύ σκληρή δουλειά να φτάνουμε στην επίτευξή τους. Και ας μην ξεχνάμε ότι η πειθαρχία προηγείται της ελευθερίας. Στο χορό είναι βασικότατη αρχή η πειθαρχία.
0: Το φεστιβάλ δίνει βήμα τόσο σε επαγγελματίες, όσο όμως και σε νέους χορευτές. Πόσο σημαντική είναι αυτή η συνύπαρξη διαφορετικών γενεών πάνω στην ίδια σκηνή?
1: Κοιτάξτε, είναι μια ισχυρή καλλιτεχνική και κοινωνική, θεωρώ, πράξη. Μοιάζει λίγο με τη σκηταλοδρομία. Δηλαδή λειτουργεί σαν μια γέφυρα για τη μετάδοση της καλλιτεχνικής κληρονομιάς από τη μία γενιά στην επόμενη ή στην μεθεπόμενη, με εφαλτήριο το θαυμασμό και την κοινή αγάπη για την τέχνη του χορού. Οι επαγγελματίες χορευτές ενσαρκώνουν τη γνώση και την τεχνική αρτιότητα, ενώ οι νεότεροι ενισχύουν την αυτοπεποίθηση, ενισχύουν την συνέστησή τους. Υπάρχει ένα συμβολισμό σε αυτή τη συνύπαρξη. Είναι η αένα ερωή της ζωής και της τέχνης.
0: Υπάρχει σήμερα, αναρωτιέμαι, στην Ελλάδα χώρος για ένα νέο άνθρωπο που θέλει να αφοσιωθεί σοβαρά στον κλασικό χορό με σπουδές αλλά και με συνέχεια?
1: Βέβαια και υπάρχει. Πολύ καθαρή η απάντηση σε αυτό. Ναι, υπάρχει. Είναι ένας πολύ απαιτητικός χώρος, όπως κάθε μορφή τέχνης με την οποία κάποιος θέλει να ασχοληθεί σοβαρά. Απαιτεί την αφοσίωση, την πλήρη, την ολική αφοσίωση. Υπάρχει όμως χώρος. Νομίζω ότι διανύουμε μια φάση αναδιοργάνωσης με νέους θεσμούς και με αυξανόμενη εξωστρέφεια. Οι θέσεις εργασίας δυστυχώς παραμένουν πολύ περιορισμένες σε σχέση με τον αριθμό των ταλαντούχων και φερέλπιδων νέων χορευτών και χορευτριών. Αλλά υπάρχει χώρος, ναι.
0: Υπάρχουν σπουδές καλές που μπορεί να κάνει κάποιος στο χώρο εδώ στην Ελλάδα?
1: Βέβαια και υπάρχουν. Υπάρχει από το 1981 που έχει οριστικοποιηθεί το πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των ανώτερων επαγγελματικών σχολών χορού μέχρι και σήμερα, 45 χρόνια αργότερα. Υπάρχουν οι ανώτερες επαγγελματικές σχολές χορού, οι οποίες κάνουν μια εξαιρετικά σοβαρή δουλειά στον κλασικό χορό, στο σύγχρονο χορό. Είναι μια κανονική σπουδή. Υπάρχουν τα θεωρητικά μαθήματα. Δηλαδή να φύγει λίγο από το μυαλό ενδεχομένως όποιο το έχει ότι πηγαίνω σε μια σχολή μία ώρα, δύο ώρες, χορεύω όπως μπορώ, αν μπορώ και τελειώνει. Η σπουδή είναι τελείως άλλο πράγμα. Προηγούνται προηγούνται τα φυτώρια, προηγούνται οι αναγνωρισμένες αεραστεχνικές σχολές χορού που φτιάχνουν το σώμα, φτιάχνουν το κορμί, φτιάχνουν το μυαλό για να φτάσουμε στην ηλικία που απαιτεί ο νόμος να δώσουν τα παιδιά εξετάσεις στο Υπουργείο Πολιτισμού προς το παρόν παιδεία στο αύριο και να σπουδάσουν 3 χρόνια χορό και να πάρουν και το διπλωμά τους στη συνέχεια. Αλλά βεβαίως και υπάρχουν.
0: Συγχωρήστε με που το ρωτάω σαν παιδί, αλλά είναι πραγματικά μία απορία μου. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν το γνωρίζω και μου αρέσει πολύ αυτό που λέτε. Φαίνεται και είναι αληθινά ελπιδοφόρο. Πιστεύετε ότι η ελληνική κοινωνία αντιμετωπίζει πλέον διαφορετικά τον μπαλέτο και τον κλασικό χορό σε σχέση με παλαιότερα? Νομίζω ότι περισσότερο πια γνωρίζουμε, πηγαίνουμε, θέλουμε να βλέπουμε, έτσι δεν είναι?
1: Είναι έτσι ακριβώς. Σίγουρα η ελληνική κοινωνία έχει αφήσει πίσω τις παροπίδες του παρελθόντος, έχει γίνει πιο δημοκρατική, σίγουρα πιο εξωστρεφής. Έχουν καταρριφθεί στερεότυπα. Ας πούμε, παλαιότερα ένα αγόρι που θα ήθελε να κάνει μπαλέτο θα αντιμετώπιζε πίεση κοινωνική, ενδεχομένως ίσως και χλεβασμό στο σχολείο από τους συμμαθητές τους. Ξέρετε, τα παιδιά μεταξύ τους μπορεί να γίνουν πάρα πολύ σκληρά. Απόρριψη ενδεχομένως ίσως και από την ίδια την οικογένεια. Έχουν αλλάξει όμως οι γενιές. Δηλαδή, εγώ διανύω την 4η δεκαετία της ζωής μου, όπου θα μπορούσα να έχω ένα παιδί 10-12 ετών, οι φίλοι μου έχουν. Δεν μεγαλώσαμε στην γενιά, μάλλον στις εποχές που μεγάλωσαν οι γονείς μας, η εφηβεία της μεταπολίτευσης ή η εφηβεία της χούντας, όπου υπήρχαν τελείως άλλες συνθήκες, τελείως άλλα στερεότυπα, πολύ πιο δύσκολα. Πλέον, και με την ταχύτητα φυσικά που υπάρχει από το διαδίκτυο η πληροφορία, όλα αυτά έχουν αλλάξει. Όλα αυτά έχουν αλλάξει. Γι' αυτό φτάνουμε σε μια κατάσταση αποδοχής, προφανώς, απενεχοποίησης, συμπερίληψης, νεανικό κοινό και sold out παραστάσεις.
0: Αυτό είναι το πιο ευχάριστο απ' όλα. Τι είναι αυτό που κάνει τον κλασικό χορό διαχρονικό?
1: Η αξία του. Η κλασική αξία. Ό,τι ακριβώς το ίδιο που συμβαίνει με κάθε μορφή τέχνης. Τι κάνει διαχρονική την Γουέρνικα του Πικάσο, που είναι στη ζωγραφική. Ένα γλυπτό, ο Δρομέας, που είναι μέσα στο κέντρο της Αθήνας. Είναι διαχρονικές αξίες, ακριβώς η κλασικότητά τους.
0: Έτσι είναι. Το φεστιβάλ πραγματοποιείται με ελεύθερη είσοδο. Είναι και μια πράξη πολιτιστικής δημοκρατίας αυτό?
1: Είναι σίγουρα ένα σκέλος της πολιτιστικής δημοκρατίας. Αφορά την ισότιμη πρόσβαση σε τέτοιου είδους διοργανώσεις καθαρής κλασικής τέχνης, όπου μπορεί να οδηγήσει τους σημερινούς θεατές σε αυριανούς συμμετέχοντες, άρα να επιτευχθεί και το δεύτερο σκέλος της πολιτιστικής δημοκρατίας, που είναι η συμμετοχή, ή ακόμα και σε ευρενούς δημιουργούς, γιατί όχι.
0: Θέλω εδώ σε αυτό το σημείο να μας δώσετε το στίγμα για τις ημερομηνίες, την ταυτότητα του φεστιβάλ με λίγα λόγια.
1: Το φεστιβάλ ξεκινά την Κυριακή 17 Μαΐου του 2026 στο Θέατρο Ολύμπια. Η παραστάση ξεκινούν στις 7. Την Κυριακή είναι η πρεμιέρα. Υπάρχουν άλλες 2 μέρες, η Δευτέρα 18 και η Τρίτη 19 Μαΐου. Την ίδια ώρα, κλασικό, νεοκλασικό και character χορός στο Θέατρο Ολύμπια. Έχει δημιουργηθεί ένα πολύ ωραίο σλόγγαν, δεν το είχαμε σκεφτεί εμείς, η αλήθεια είναι, νομίζω από τον Οπανδά πρώτα, και το έχει πάρει και ο Δήμος Αθηναίων. Η Αθήνα χορεύει κλασικά.
0: Τι ωραία.
1: Οπότε καλούμε όλους. Υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια, δυστυχώς όχι για την Κυριακή. Είναι sold out. Υπάρχουν λίγα διαθέσιμα εισιτήρια για τη Δευτέρα και την Τρίτη. Ελεύθερα, δωρεάν είσοδος. Ελάτε.
0: Υπέροχα. Πόσο δύσκολο είναι σήμερα να οργανωθεί ένας θεσμός υψηλού καλλιτεχνικού επίπεδου, χωρίς όμως να γίνουν και οι εμπορικές εκπτώσεις?
1: Εδώ λοιπόν εξαρτάται ποιος ερωτάται και ποιος θα απαντήσει. Σε ό,τι αφορά εμένα προσωπικά, δεν έχει καμία δυσκολία.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχει καμία δυσκολία. Υπό μία βασική προϋπόθεση: να παραμείνεις πιστός στην αρχική σου ιδέα, στόχο προσιλωμένο στο τελικό αποτέλεσμα που εσύ θεωρείς ότι είναι το ορθό καλλιτεχνικά. Σε διαφορετική περίπτωση είναι προτιμότερο να μην το κάνεις καθόλου, να μην πραγματοποιήσεις

0: θέλουμε και δεν αξίζουν ούτε και στην κλασικότητα του χορού.
1: Ποια είναι η μεγαλύτερη αγωνία ενός ανθρώπου που αφιερώνει τη ζωή του στο χορό?
0: Είναι αρκετές. Αναφέρω δύο. Πρώτον, να μπορεί να βιοποριστεί από το χορό σαν κύριο επάγγελμα. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο διότι, όπως αναφερθήκαμε και πριν, δεν υπάρχουν οι συνθήκες, οι ομάδες, οι σκηνές όπου μπορεί κάποιος να έχει μια σταθερή δουλειά, εργασία όλο το χρόνο σε σχέση με τον κλασικό χορό. Είναι όπως περίπου και στο θέατρο που με τους ηθοποιούς σήμερα υπάρχει δουλειά, έχουν θέατρο, αύριο μπορεί να μην είναι το ίδιο. Και το δεύτερο είναι η ημερομηνία, εντός εισαγωγικών, η ημερομηνία λήξης του σώματος ως χορευτή.
1: Αυτό ημερομηνία μπορείτε να μου πείτε πω.
0: Ως χορευτή.
1: Δηλαδή σε πολλές ταινίες, πραγματικά, σε πολλές θεματικές το έχουμε δει ακριβώς όπως το είπατε τώρα. Η ημερομηνία λήξης του σώματος. Δηλαδή ποια είναι αυτή για έναν χορευτή?
0: Εξαρτάται. Εξαρτάται. Σε αντίθεση με άλλες τέχνες, ο χορευτής είναι ο ίδιος το όργανο της τέχνης του. Υπάρχει ο φόβος του τραυματισμού, υπάρχει η φθορά του ηλικιακού χρόνου, η φυσιολογική, της αποτυχίας, της σιωπής μετά τη δράση, χίλια δυο. Γι' αυτό σας είπα πριν, εξαρτάται αν τραυματιστείς, πότε θα τραυματιστείς, πόσο σοβαρά θα τραυματιστείς, πόσο γυμνάζεις το κορμί σου, ποιος είναι ο ρόλος που καλείσαι να κάνεις, σε ποια ηλικία καλείσαι να το κάνεις. Σίγουρα όμως υπάρχει μια ημερομηνία λήξης του σώματος ως όργανο χορευτικό, όχι ως διδασκαλίες, μετά μπαίνουμε σε άλλα κομμάτια, αλλά ως όργανο χορευτικό υπάρχει μια ημερομηνία λήξης.

0: Υπάρχει μια σιωπηλή μοναξιά πίσω από τη σκηνική λάμψη ενός χόρευτη?
1: Βεβαίως και υπάρχει. Είναι το κενό μετά τη σκηνή. Είναι η απώλεια της αδρεναλίνης, όταν επέρχεται μάλλον η απώλεια της αδρεναλίνης, της επαφής με το κοινό. Εκεί δημιουργείται ένας εντός εισαγωγικών φόβος, μια ανθρώπινη ευθραυστότητα. Η πιο έντονη μοναξιά βέβαια έρχεται μετά το χειροκρότημα, όταν τα φώτα σβήσουν, όταν το μακιγιάζ, το όποιο μακιγιάζ, εσωτερικό και εξωτερικό, αφαιρεθεί και είσαι μόνος στο κρεβάτι σου με τις σκέψεις σου.
0: Τι ρόλο παίζει το σώμα, μιας και μιλήσαμε πριν γι' αυτό, ως φορέας μνήμης και συναισθήματος?
1: Α, πολύ ωραία ερώτηση. Το σώμα είναι ένα ζωντανό αρχείο που καταγράφει όχι μόνο τις προσωπικές του εμπειρίες, αλλά και τις συλλογικές μνήμες της τέχνης του. Απ' τη μία, το σώμα μέσω των νευρομυϊκών νευρώνων θυμάται την επανάληψη χιλιάδων ωρών πρακτικής εξάσκησης, από την άλλη αποθηκεύει συναισθήματα ικανά να ανασυρθούν ξανά και ξανά από τη μνήμη των κιτάρων. Ουσιαστικά πρόκειται για

0: μια εντελώς λυτρωτική βέβαια διεργασία. Όσο για τη συλλογική μνήμη, το σώμα γίνεται φορέας μιας ιστορικής μνήμης. Όταν ένας νέος διδάσκεται από έναν παλαιότερο, το σώμα γίνεται ο σύνδεσμος με το παρελθόν. Mm.
1: Το φεστιβάλ περιλαμβάνει και character χορό. Τι φέρνει αυτό το ιδίωμα στο σύγχρονο θεατή?
0: Ο character χορός, ακόμα και σήμερα πολλοί αναρωτιούνται τι σημαίνει, τι είναι character χορός. Πρόκειται για την προσαρμογή των φυσικών κινήσεων του χορού των διαφόρων λαών κατά τη διάρκεια των χρόνων. Υπάρχει μελέτη στο character, όπως υπάρχει και στο κλασικό, όπως υπάρχει και στο σύγχρονο βέβαια χορό. Μελετά τις διαφορετικές εθνικές ιδιοσυγκρασίες, αποτυπώνει το πνεύμα των λαών εκτελώντας τους χορούς του. Το character είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο, εθνικό, που συνεχώς εξελίσσεται, δομείται, εμπλουτίζεται σε όλα τα είδη του θεατρικού χορού. Είναι ο θεατρικός χορός μέσα στα μπαλέτα.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ο θεατρικός χορός μέσα στα μπαλέτα, όπου αποτυπώνεται με λίγο πιο λαϊκό τρόπο, κατά την καταγραφή του βέβαια, η απόδοση των ρόλων που θέλει, της ιστορίας που θέλει να πει ο χορογράφος.
1: Υπάρχει κάποια στιγμή μέσα από τη φετινή διοργάνωση που ήδη αισθάνεστε ότι θα σας μείνει βαθιά χαραγμένη?
0: Υπάρχει μία στιγμή την οποία περιμένω ίσως με λίγη περισσότερη υπομονησία από όλο το φεστιβάλ. Θα συμβεί στην πρεμιέρα. Ξέρετε, δεν έχουμε την... Είπα πριν ότι διανύω την τέταρτη δεκαετία της ζωής μου. Είμαι εδώ αυτή τη στιγμή εκπρόσωπος ενός θεσμού, συζητάμε για το φεστιβάλ, συζητάμε για το χορό, όμως πριν από μένα και μετά από μένα και πολύ πριν από μένα προηγήθηκαν άνθρωποι σπουδαίοι, σπουδαίοι άνθρωποι, σπουδαίοι δάσκαλοι, σπουδαίοι χορευτές, σπουδαία πλάσματα που έδωσαν τη ζωή τους, έδωσαν το ίνο τους για να μπορούμε εμείς σήμερα να είμαστε εδώ και να μιλάμε και με μία ασφάλεια και με όλο αυτό που συμβαίνει τέλος πάντων. Δεν έχουμε, θεωρώ, το πιστεύω πάρα πολύ βαθιά, δεν έχουμε το δικαίωμα αλλά και την πολυτέλεια να τους ξεχνάμε. Γι' αυτό έχει δημιουργηθεί μία σκηνή στην πρεμιέρα του φεστιβάλ όπου θα θυμηθούμε ανθρώπους που δυστυχώς δεν είναι μαζί μας. Ευτυχώς μας έδωσαν το είναι τους.
1: Ναι, μεγάλη περιουσία.
0: Αυτό.
1: Πόσο σημαντική είναι η παρουσία των ανώτερων επαγγελματικών σχολών χορού μέσα σε αυτό το φεστιβάλ?
0: Είναι εξαιρετικά σημαντική. Ξεκινήσαμε την κουβέντα μας λέγοντας ότι δεν υπάρχουν πάρα πολλές σκηνές όπου μπορούν να φιλοξενήσουν κλασικό μπαλέτο, character χορό, νεοκλασικό χορό. Αυτά τα παιδιά, οι σπουδαστές των ανώτερων επαγγελματικών σχολών χορού, έχουν μπει σε μια διαδικασία σπουδής καθημερινής πάλης με το σώμα τους, καθημερινού διαβάσματος για 3 ολόκληρα χρόνια. Δεν συζητάω καν όλα τα προηγούμενα χρόνια που ήταν στις σχολές τους, στις αεραστεχνικές, που κάνανε κάθε μέρα μπαλέτο, κάθε μέρα σύγχρονο χορό, διαβάζανε θεωρίες, αναλύσεις, όλο αυτό. Αυτά τα παιδιά κάθε μέρα χορεύουνε. Θα πρέπει να αποκτήσουν τη σκηνική παρουσία. Είναι απαραίτητο στοιχείο, απαραίτητο συστατικό για να μπορέσουν μετά να είναι επιτυχημένοι και σαν χορευτές αλλά και σαν δάσκαλοι αύριο. Οπότε είναι εξαιρετικά σημαντικό, διότι μέσα από αυτό το φεστιβάλ και έχοντας προσκαλέσει και με πολύ μεγάλη συμμετοχή, είναι η αλήθεια, τις ανώτερες επαγγελματικές σχολές χορού της χώρας, δίνεται η δυνατότητα σε αυτά τα παιδιά να αποκτήσουν μια πολύτιμη σκηνική εμπειρία, ένα πλούτο, ένα εφόδιο, πολύ πολύ σημαντικό εφόδιο.
1: Και είναι γεγονός ότι δεν είναι μόνο ο χορός, αλλά είναι και όλα αυτά που τον πλαισιώνουν, όπως για παράδειγμα ο χαρακτήρας. Βέβαια. Και αυτό είναι και σε κάθε μορφή τέχνης άλλωστε. Σήμερα οι νέοι καλλιτέχνες αναζητούν περισσότερο την τεχνική αρτιότητα ή την προσωπική έκφραση?
0: Νομίζω και τα δύο. Υπάρχει ένας συνδυασμός. Και τα δύο, και την προσωπική. Προφανώς αναζητούν την προσωπική έκφραση, αλλά και την τεχνική αρτιότητα. ίσως είναι και λίγο παγιδευμένη ανάμεσα στα δύο και τα social media, ξέρετε, παίζουν εντελώς καθοριστικό ρόλο σε αυτό. Οι νέοι εκτίθενται σε βίντεο με ακραίες τεχνικές επιδόσεις, περισσότερες στροφές, υψηλότερα άλματα, απίστευτη ευληγησία. Οπότε η τεχνική αρτιότητα πολλές φορές γίνεται αυτοσκοπός καθαρά για λόγους εντυπωσιασμού. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο λάθος, βέβαια. Ταυτόχρονα παραμένει η ανάγκη που έχει ένας χορευτής, μια χορεύτρια, για προσωπική έκφραση. Το σώμα έχει ανάγκη να πει την προσωπική του ιστορία, χωρίς να χρειάζεται να φτάσει σε επίπεδα ακραία, σε επίπεδα υπερανθρώπου. Κανείς μας δεν είναι. Ιδανικά, ένας αληθινός καλλιτέχνης που αναζητά την προσωπική του ταυτότητα μπορεί να χρησιμοποιήσει την τεχνική ως λεξιλόγιο και την έκφραση ως τη φωνή του.
1: Έχετε τη γνώμη, που λίγο την έχω κι εγώ, ότι η τέχνη του χορού μπορεί ακόμη να λειτουργήσει ως αντίσταση απέναντι στη βία και στην ταχύτητα της εποχής?
0: Κατηγορηματικά ναι. Δεν νομίζω ότι νοήμων άνθρωπος μπορεί να σκεφτεί κάτι άλλο. Σε έναν κόσμο που το σώμα συχνά δέχεται βία, σωματική, ψυχολογική, λεκτική, ο χορός μας μαθαίνει να συνυπάρχουμε, μας μαθαίνει να συνεργαζόμαστε, μας μαθαίνει να φροντίζουμε, να εμπιστευόμαστε. Αντί για την επιθετικότητα, ο χορός προτείνει την ευαισθησία, προτείνει την ομορφιά, την συνέστηση ως δύναμη, ως μορφές δύναμης. Και από την άλλη ζούμε στην εποχή της ταχύτητας. Ο χορός απαιτεί χρόνο. Δεν μπορείς να κάνεις download μια κίνηση. Πρέπει με πάρα πολύ σκληρή δουλειά να την αφομοιώσεις και να φτάσεις στην επίτευξη των στόχων σου.
1: Μου άρεσε πολύ η απάντησή σας. Τι σημαίνει για εσάς καλλιτεχνική συγκίνηση?
0: Καλλιτεχνική συγκίνηση, προς Θεού, δεν αποτελώ εξαίρεση ότι σημαίνει για κάθε άνθρωπο. Είναι το συναισθηματικό άγγιγμα που μπορεί να προκαλέσει η τέχνη στην όποια μορφή της. Η αλήθεια είναι, συζητάμε τώρα για το χορό, αλλά ουσιαστικά μιλάμε για κάθε μορφή τέχνης, σε κάθε πλάσμα που την βλέπει, που την αγγίζει, που τη βιώνει. Στη δική μου τέχνη με συγκινεί βαθιά η άβρα στην εξέλιξη της κίνησης. Δεν ξέρω αν μπορώ να το αποδώσω σωστά λεκτικά ή αν μπορεί να γίνει κατανοητό. Είναι αυτό που βλέπω τα μάτια μου να μένει όταν έχει ολοκληρωθεί άψογα μια κίνηση. Είναι μια μορφή άβρας που ελπίζω να τη βλέπει και το κοινό. Πραγματικά ελπίζω να τη βλέπει και το κοινό. Εγώ την έχω δει σαν κοινό, οπότε φαντάζομαι ότι είναι εφικτό όταν έχει λεχθεί η ιστορία που ήθελε αυτό το σώμα να πει. Αυτό είναι που κάτι με συγκίνει βαθιά.
1: Το σώμα ενός χορευτή μιλά διαφορετικά από το λόγο, μιας και λέμε για το σώμα του χορευτή?
0: Το σώμα ενός χορευτή μιλά ακόμα και όταν δεν χορεύει. Οι κίνησεις στη διάρκεια του λόγου είναι διαφορετικές του μέσου ανθρώπου. Λένε την ίδια ιστορία, ενδεχομένως τα ίδια επιχείρηματα, τις ίδιες διαφωνίες, αλλά με το στόμφο της κίνησης προσδίδεται ένα στόμφος στο λόγο μέσα από την κίνηση. Το αντίστροφο συμβαίνει στη σκηνή, στο χορό, όπου εκεί δεν υπάρχει ο φυσικός λόγος, αλλά το κοινό λαμβάνει, αντιλαμβάνεται την ιστορία που διηγείται το σώμα του χορευτή. Τα χέρια του, με τα πόδια του, με το κεφάλι του, με το βλέμμα του.
1: Πλησιάζουμε προς το τέλος της κουβέντας μας και βέβαια δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω πώς φαντάζεστε το μέλλον αυτού του φεστιβάλ. Θα θέλατε να εξελιχθεί, φαντάζομαι πως ναι, βέβαια, σε ένα διεθνή θεσμό? Έχετε αυτή τη φιλοδοξία?
0: Το μέλλον του φεστιβάλ σίγουρα να παγιωθεί σαν θεσμός στη χώρα μας.
1: Και δεύτερο και τρίτο και τέταρτο και πολλά βεβαίως.
0: Απαιτεί συνεργασία, απαιτεί δουλειά. Είμαστε έτοιμοι να είμαστε καλά, να μπορούμε να το οργανώνουμε και να δημιουργούμε, να περνάμε και στους φορείς και στην πολιτεία το σκεπτικό, να περνάμε, νούμε, να πείθουμε για το τρόπο και για ποιο λόγο γίνεται. Θα θέλαμε να εξελιχθεί και σε έναν διεθνή θεσμό, υπό όμως συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Να μην διαταραχθεί καθόλου η ποιότητα, η σοβαρότητα και, όπως είπαμε πριν, χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα της τέχνης.
1: Σημαντικό,
0: χωρίς εκπτώσεις
1: αυτό.
0: Καμία.
1: Υπάρχει κάτι που σας διδάσκει ακόμη ο χορός έπειτα από όλα αυτά τα χρόνια της πορείας που έχετε σε αυτόν?
0: Ο χορός απαιτεί υπομονή, απαιτεί επιμονή

0: Παιδί και πειθαρχία. Αυτό που διδάσκομαι ακόμα, μετά από αρκετά χρόνια, η αλήθεια είναι που ασχολούμαι επαγγελματικά, είναι να κάνω περισσότερη υπομονή, να έχω μεγαλύτερη υπομονή και κάθε μέρα να πειθαρχώ σε καινούργια πράγματα.
1: Προς την αρετή λοιπόν της υπομονής.
0: Προς την αρετή της υπομονής.
1: Και τελικά, κύριε Βάκα, τι ελπίζεται να πάρει μαζί του ο θεατής, φεύγοντας από αυτές τις τρεις βραδιές στο Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας?
0: Τη μαγεία του κλασικού χορού. Είναι απίστευτο αυτό που νιώθει ένας άνθρωπος ο οποίος βλέπει κλασικό χορό, ακούει αυτές τις υπέροχες μουσικές των σπουδαίων μουσικών του παρελθόντος και δεν υπάρχει περίπτωση να μην νιώσει αγαλίαση. Οπότε ελπίζω να βγει πιο ανάλαφρος από αυτό όλο και να επιστρέψει στο σπίτι του με ένα χαμόγελο. Αυτό.
1: Πολύ ωραία αίσθηση. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την κουβέντα και εύχομαι καλή επιτυχία στο φεστιβάλ που ξεκινάει αυτή την Κυριακή.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την όμορφη κουβέντα.

0: Στο ημερολόγιο τέχνης σήμερα ανοίγουμε την πόρτα σε ένα κόσμο που το οικείο γίνεται απειλητικό, το οικογενειακό τοπίο μετατρέπεται σε πεδίο υπαρξιακής σύγκρουσης και η ανθρώπινη ανάγκη για ελευθερία διεκδικεί με ορμή τη φωνή της. Με αφορμή την παράσταση «Κουκλίτσα», βασισμένη στο εμβληματικό κουκλόσπιτο του Χένρικ Ίψεν, που παρουσιάζεται στο Εθνικό Θέατρο σε σκηνοθεσία Μαρίας Πανουριά, φιλοξενούμε έναν ηθοποιό της παράστασης, το Φιντέλ Ταλαμπούκα. Μια παράσταση σκοτεινή, ποιητική και βαθιά σύγχρονη που επιστρέφει σε ένα από τα πιο ριζοσπαστικά έργα της παγκόσμιας δραματουργίας για να φωτίσει ξανά ζητήματα εξουσίας, επιθυμίας, οικονομικής βίας και προσωπικής χειραφέτησης. Μέσα από ένα σκηνικό σύμπαν, σχεδόν μεταφυσικό, οι ήρωες αναμετρώνται με το φόβο, τη μοναξιά, την ανάγκη για αγάπη και με το πιο δύσκολο ερώτημα: τι είναι αυτό που τελικά κάνει τη ζωή να αξίζει? Με το Φιντέλ Ταλαμπούκα θα συζητήσουμε για τη συνάντησή του με το σύμπαν του Ίψεν, για τη σωματικότητα και την ένταση αυτής της παράστασης, για το θέατρο ως χώρο αποκάλυψης των πιο κρυφών πλευρών του ανθρώπου, αλλά και για τη βαθιά ανάγκη της τέχνης να συνομιλεί με τις αγωνίες της εποχής μας. Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Κουκλίτσα μοιάζει να μιλά για ανθρώπους που ασφικτιούν μέσα στους ρόλους που τους έχουν ήδη δοθεί. Πόσο σύγχρονο θεωρείτε αυτό το αδιέξοδο?
1: Νομίζω ότι είναι...

0: Ταυτόχρονα όμως βλέποντας γύρω και κοιτάζοντας τον κόσμο μας, πόσο ελεύθεροι μπορούμε να είμαστε όταν συλλαμβάνονται πολίτες στο Βερολίνο επειδή φοράνε μια κεφίγια ή στο Λονδίνο επειδή λαμβάνουν μέρος σε μια πικιτοφορία και καταγγέλνουν μια γενοκτονία. Άρα δεν ξέρω πόσο ελεύθεροι είμαστε.
1: Καταλαβαίνω τα ερωτήματά σας απόλυτα. Η σχέση των δύο ηρών μοιάζει να βασίζεται περισσότερο στην εικόνα παρά στην ουσιαστική επικοινωνία. Είναι κάτι που βλέπετε έντονα και στη σύγχρονη κοινωνία?
0: Ναι, σίγουρα. Η εικόνα, μάλιστα στην σύγχρονη κοινωνία, είναι ακόμα πιο έντονο. Με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αυτό έχει μεγαλώσει σε υπερβολικό βαθμό. Ιδίως, δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό, αλλά πιστεύω ότι τα παιδιά, ιδίως πιο μικροί από μένα, που έχουν πολύ μεγάλη εξοικείωση και πολύ μεγάλη, ο τρόπος που επικοινωνούν είναι μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκεί είναι πολύ μεγάλη, παίζει φοβερά σημαντικό ρόλο η εικόνα και μόνο η εικόνα, η φωτογραφία, το πώς θα φτιάξω, πώς θα είμαι πιο όμορφη, η στάση, αυτή η εικόνα γενικότερα, όχι μόνο η εικόνα σαν φωτογραφία, αλλά και η εικόνα του χαρακτήρα, το τι θα προβάλλω, ότι είμαι και να κρύψω πράγματα που εγώ θεωρώ ότι θα πειράξουν τους άλλους ή δεν θα είναι αποδεκτά.
1: Υπάρχει μέσα στο έργο μία βαθιά μοναξιά. Πώς τη βιώσατε εσείς δουλεύοντας πάνω στο δικό σας ρόλο?
0: Νομίζω πως όλοι οι ρόλοι, όπως και όλοι οι άνθρωποι, είναι το κυρίαρχο, είναι η μοναξιά που βιώνουν. Σε όλους τους ανθρώπους ισχύει αυτό και κυρίως σε όλους τους ρόλους. Και ο Χέλμερ Τόρβαλτ έχει και αυτό στη δική του μοναξιά και τη βίωσα ακουμπώντας πάνω στη δική μου μοναξιά, μάλλον. Προσπαθώντας να επικοινωνήσω μέσα από τη δική μου μοναξιά.
1: Υπάρχει κάτι που σας συγκινεί πολύ ή περισσότερο στην κουκλίτσα, όπως διασκευάστηκε αυτό το έργο του Ήψεν?
0: Να πω εδώ πέρα ότι η διασκευή δεν είναι και πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή το κείμενο είναι αυτούς, είναι το ίδιο, μόνο ένα κομμάτι στο τέλος, στην τρίτη πράξη. Ας πούμε η μισή τρίτη πράξη, το τελευταίο κομμάτι έχει αλλάξει. Ναι, με συγκινεί πάρα πολύ η στάση της Νόρα όταν αντιλαμβάνεται ότι έχουν περάσει τόσα χρόνια και ότι δεν έχει υπάρξει ποτέ ο εαυτός της πραγματικά, και ότι αντιλαμβάνεται και λέει ότι θέλω να ανακαλύψω ποια είμαι, που φαίνεται ένα τρομακτικά συγκινητικό και τρομακτικά μεγάλο πράγμα.
1: Έτσι είναι. Πόσο δύσκολο είναι για έναν ηθοποιό να υποδηθεί ένα χαρακτήρα που κινείται ανάμεσα στην τρυφερότητα και στον έλεγχο?
0: Ναι, είναι δύσκολο.
1: Τον σκέφτεστε το χαρακτήρα σας φεύγοντας από το θέατρο ή πριν πάτε σε αυτό?
0: Εννοείται το σκέφτομαι και σκέφτομαι πόσες φορές έχω υπάρξει.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Είναι σίγουρο ότι έχω υπάρξει ως άνδρας σε μια πατριαρχική κοινωνία. Είναι σίγουρο ότι έχω υπάρξει. Οπότε το σκέφτομαι συχνά. Σκέφτομαι συχνά πόσες φορές έχω χρησιμοποιήσει την κολακία ή την ευγένεια ή οποιοδήποτε άλλο μέσο για να εξουσιάσω πάνω σε άλλους.
1: Οι άνθρωποι τελικά ερωτεύονται τον πραγματικό άνθρωπο ή την εικόνα που έχουν πλάσει για αυτόν?
0: Νομίζω ο έρωτας είναι η εικόνα που έχουμε πλάσει για τον άλλον, γιατί έρχεται πολύ πιο γρήγορα και με μεγάλη φόρα. Οπότε είναι συνήθως, δεν έχουμε ανακαλύψει, δεν έχουμε προλάβει να ανακαλύψουμε τον άλλον, οπότε έρχεται μάλλον από την εικόνα που έχουμε πλάσει εμείς για τον άλλον. Αυτό που θα θέλαμε να είναι, μπορεί να πλησιάζει, να είναι κοντά σε αυτό, δεν είμαστε σίγουροι ότι είναι αυτό, αλλά κυρίως ερωτευόμαστε την εικόνα που εμείς έχουμε πλάσει. Και είναι ωραίο, δεν πειράζει, να υπάρχει και μια απογοήτευση μετά. Και αυτό μέρος της ζωής είναι, σιγά.
1: Δεν την έχω ξανακούσει αυτή την απάντηση, αλλά να σας πω την αλήθεια, είναι πολύ ενδιαφέρουσα απόψε.
0: Ναι, εντάξει, έτσι είναι ο έρωτας.
1: Η παράσταση φωτίζει τις αθέατες μορφές εξουσίας μέσα σε μια σχέση, μέσα σε αυτή τη σχέση. Ποιες θεωρείτε πιο επικίνδυνες, αυτές τις φανερές ή τις ευγενικές?
0: Και οι δύο είναι εξίσου επικίνδυνες. Μάλλον οι ευγενικές είναι πιο ύπουλες και μπορεί να απλωθούν χωρίς να τις πάρεις χαμπάρι.

0: Ναι, τελικά όχι. Θα αλλάξω γνώμη. Θα πω ότι αυτές οι ευγενικές είναι πιο ισχυρές και πιο ύπουλες.
1: Ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος του δικού σας ήρωα, η απώλεια, η μοναξιά ή μήπως η αλήθεια?
0: Νομίζω η μοναξιά. Και η απώλεια και η αλήθεια, οι απώλειες που έχει στην πορεία του έργου, της Νόρας δηλαδή, και οι αλήθειες που αποκαλύπτονται, επιτείνουν βασικά τη μοναξιά του, επιτείνουν. Αυτός είναι ο βασικός, το βασικός προβληματισμός του και η βάσανό του.
1: Στο έργο υπάρχει έντονα το θέμα της κοινωνικής μάσκας. Αυτό πραγματεύεται ο Ίψεν ούτως ή άλλως. Πόσες μάσκες πιστεύετε ότι φορά καθημερινά ένας άνθρωπος? Με λίγα λόγια, υπάρχουν νόρες?
0: Ναι, εννοείται ότι υπάρχουν. Μάσκες φοράμε. Από τη στιγμή που είμαστε κοινωνικά όντα, πρέπει να φοράμε μάσκα. Δεν μπορώ να ξυπνήσω εγώ επειδή είμαι έτσι, να έρθω εδώ πέρα και να ξέροντας πάω. Φοράω μια μάσκα και σας μιλάω γενικά αυτή τη στιγμή. Θα χαμογελάσω, μπορεί να μην έχω ρέξει να χαμογελάσω, θα χαμογελάσω. Φοράμε μάσκες για να συνυπάρχουμε, αλλιώς θα υπήρχε πρόβλημα. Το θέμα είναι πόσο καπελώνει το είναι μας σε όλη τη διάρκεια της ημέρας και πόσο δεν αφήνουμε καθόλου ένα κομμάτι του πραγματικού εαυτού μας να βγαίνει μέσα από τις μάσκες.
1: Τι σημαίνει για εσάς η στιγμή που την έχετε βιώσει και μέσα από το έργο, αλλά ενδεχομένως και στην πραγματικότητα, που ένας άνθρωπος αποφασίζει να φύγει και να ξανασυστηθεί με τον εαυτό του? Ήταν άλλωστε η στιγμή περίπου που μας περιγράψατε, που η Νόρα...
0: Ναι, είναι αυτή μια ακριβώς που σας περιέγραψα προηγουμένως. Είναι... Ειλικρινά θαυμάζω τους ανθρώπους που έχουν αυτή τη δύναμη να ξανανακαλύψουν τον εαυτό τους, να ξανασυστηθούν στην κοινωνία. Χτες συγκεκριμένα είχε έρθει μια φίλη μου που ήμασταν μαζί στο δημοτικό, τέλος πάντων, πάρα πολύ παλιά, πριν πάρα πολλά χρόνια, πριν 40 χρόνια, και μου είπε την ιστορία της ζωής της αυτά τα χρόνια.
1: Πώς εξελίχθηκε τα χρόνια που δεν συναντηθήκατε.
0: Και μου περιέγραψε ακριβώς μια τέτοια περίπτωση που ανακάλυψε και η ίδια μέσα στο γάμο της ότι δεν αντέχει. Και μου λέει, άνοιξα την πόρτα και απλά έφυγα. Τα άφησα όλα και έφυγα. Ήταν μια ώρα, μια σύγχρονη ώρα.
1: Βέβαια.
0: Και πραγματικά ένιωσα φοβερά πολύ μεγάλη συγκίνηση και θαυμασμό για αυτούς τους ανθρώπους που μπορούν να κάνουν αυτό το πράγμα. Να ανακαλύψουν κάποια στιγμή ότι ζουν σε έναν κόσμο απατηλό, που μπορεί να έχουν ευθύνες και οι ίδιοι που είναι μέσα αυτών, αλλά κάποια στιγμή τον σπάνε, ανοίγουν την πόρτα και βγαίνουν και ανακαλύπτουν ξανά τον κόσμο στην αρχή.
1: Η κουκλίτσα είναι τελικά ένα έργο για τη γυναική αχεραφέτηση ή γενικότερα για αυτή την ανθρώπινη ανάγκη της αξιοπρέπειας?
0: Είναι κυρίως για την... Έχει ταυτιστεί με την γυναική αχεραφέτηση, αλλά η βάση, ακόμα και της γυναικείας χειραφέτησης, είναι αυτή. Είναι η ανθρώπινη ανάγκη αξιοπρέπειας.
1: Υπάρχει κάποια σκηνή, πέρα από αυτή που μου είπατε, του δικού σας ρόλου που σας αγγίζει πάρα πολύ?
0: Ναι. Υπάρχει μια σκηνή μετά από ένα πάρτι, από έναν χορό που επιστρέφουν το ζευγάρι Χέλμερ, στο οποίο... προσπαθώ να βιάσω, είναι μια προσπάθεια και όλος ο λόγος και ο τρόπος είναι τόσο χειριστικός και τόσο πιεστικός που αρνείται να ακούσει το «όχι, δεν θέλω» και με συγκινεί και με τρομάζει, γιατί ξέρω ότι... Το ξαναλέω, ότι έχω υπάρξει, έχω πιέσει γυναίκα και ζητώ συγγνώμη, αλλά το έχω κάνει όμως, το έχω κάνει και ξέρω ότι είναι...
1: Να πιέσετε έτσι, συναισθηματικά έναν άνθρωπο.
0: Ναι, ναι, ότι πίεσα συναισθηματικά έναν άνθρωπο, γιατί είμαι άντρα σε μια πατριαρχική κοινωνία, ζούσα και ζω σε μια πατριαρχική κοινωνία, προσπαθώ να το αποβάλω. Αλλά το έχω κάνει. Και με αυτό με τρομάζει το τι έχω κάνει εγώ ο ίδιος.
1: Ενδεχομένως να σας βοήθησε να το δείτε μέσα από ένα άλλο πρίσμα η ίδια η σκηνή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Από τις αλήθειες θα έλεγα. Μπορεί να γίνει πολιτικό ένα έργο σήμερα που γράφτηκε τον 19ο αιώνα?
0: Ναι, ναι, ναι, μπορεί να γίνει πολιτικό. Είναι το πώς ο σκηνοθέτης, η σκηνοθέτρια στη συγκεκριμένη περίπτωση θα το διαβάσει. Κάθε έργο είναι πώς μπορείς και το διαβάζεις και πώς το μεταφέρεις στο σήμερα. Και για να το μεταφέρεις στο σήμερα πρέπει να έχεις σίγουρα μια πολιτική άποψη για το πώς είναι τα πράγματα. Αλλιώς μου φαίνεται ότι είναι αδιάφορο ένα ανέβασμα το οποίο δεν θα λαμβάνει υπόψη την πραγματικότητα, την πολιτική του σήμερα.
1: Και αυτό ισχύει για όλους. Και για το σκηνοθέτη και για τους ηθοποιούς.
0: Βεβαίως και για τους ηθοποιούς.
1: Για όλα τα μέλη μιας παράστασης. Τι ρόλο παίζει η ανάγκη κοινωνικής αποδοχής στις ανθρώπινες σχέσεις? Φαντάζομαι πολύ μεγάλο.
0: Πολύ μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλο, ναι. Ζούμε γι' αυτό, δυστυχώς, αλλά έχουμε πολύ μεγάλη την κοινωνική αποδοχή. Θα πρέπει λίγο να το ξαναδούμε το θέμα αυτό. Κάπως σαν άνθρωποι, ο καθένας μόνος του και ως κοινωνία, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι δεν μπορούμε να είμαστε αποδεκτοί από όλους. Θα υπάρχουν άνθρωποι που δεν θα τους αρέσουμε και δεν πειράζει κιόλας.
1: Έτσι είναι. Έχετε ξαναδεί αυτή την παράσταση από ως θεατής, θέλω να πω, και όχι ως ηθοποιός? Μάλιστα. Είναι ένα έργο που το είχατε.
0: Ψέματα. Την έχω δει. Την είχα δει στο Φεστιβάλ Αθηνών, τώρα θυμήθηκα. Ήταν σε σκηνοθεσία του Ωστρομάγερ, πριν από επιλούκου το 2008.
1: Ναι. Ήταν σπουδαία παράσταση.
0: Ήταν πολύ ωραία παράσταση, ναι, ήταν πολύ ωραία. Ήταν και από τις πρώτες φορές που βλέπαμε ένα άλλο είδος θεάτρου στην Ελλάδα και μας είχε σοκάρει αυτό. Ήμασταν πιο στο κλασικό και είδαμε κάτι που μας σοκάρει.
1: Ποιες είναι οι αντιδράσεις των θεατών, των φίλων σας που έχουν δει την παράσταση? Τι σας λένε, τι συζητάτε μετά?
0: Ναι, είναι θετικές με την έννοια της συγκίνησης, ότι κάτι έγινε, ότι κάπως συγκινήθηκαν και πήγανε μαζί με την ώρα ή με το όλο έργο. Τους τράνταξε κάτι, τους κούνησε από τη θέση τους. Και κυρίως αυτή είναι η συζήτηση που έχει γίνει μετά, το ότι δεν περιμένανε να μπουν τόσο βαθιά μέσα στο έργο και μέσα στην κατάσταση της ηρωίδας. Και αυτό είναι πολύ θετικό, πάρα πολύ ωραίο.
1: Θα θέλατε να μας πείτε για την ταυτότητα της παράστασης? Δηλαδή, κάθε πότε μπορούμε να έρθουμε να σας δούμε, πού ακριβώς και τους συντελεστές?
0: Ωραία. Η παράσταση είναι Τετάρτη έως Κυριακή στο Εθνικό Θέατρο στην Αγίου Κωνσταντίνου, στη Νέα Σκηνή Νίκος Κούλκουλος. Κάθε Τετάρτη και Κυριακή στις 7, τις υπόλοιπες μέρες στις 8.30. Και οι συντελεστές της παράστασης είναι στη μετάφραση. Τη μετάφραση έχει κάνει ο Γιώργος Δεπάστας, τη σκηνοθεσία η Μαρία Πανουριά. Την δραματουργική επεξεργασία, ο σύμβουλος μάλλον δραματουργίας είναι ο Αντώνης Αντωνόπουλος. Τα σκηνικά τα έχει κάνει η Πουλχερία Τζόβα μαζί με τη Μαρία Πανουριά. Τα κοστούμια η Ιωάννα Τσάμι. Την μουσική ο Γιώργος Μιζήθρας. Την κίνηση η Ζωή Χατζιαντωνίου. Τους φωτισμούς ο Δημήτρης Κασιμάτης. Ο δραματολόγος της παράστασης ήταν η Έρη Κύρια. Η βοηθός της σκηνοθέατριας η Γεωργία Κανελοπούλου και η βοηθός σκηνογράφου η Μαρία Σταθοπούλου. Και παίζουν με αλφαβητική σειρά ο Άρης Αρμαγανίδης, η Στέλλα Βογιατζάκη, είναι η νόρα της παράστασης, ο Μπάμπης ο Γαλιατσάτος, Ελεάνα Γεωργούλη, η Δέσποινα Καραγιάννη, η Μαρίνα Μάλιου, η Χριστιανά Ματέλσκα Τόκα, η Καταρίνα Παπαδάκη και ο Φιντέλ Ταλαμπούκας που είμαι εγώ. Αυτά.
1: Πολύ ωραία. Και η παράσταση λοιπόν θα μπορούμε να τη δούμε μέχρι
0: και 31 Μαΐου.
1: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα μας.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Και εδώ φτάνουμε στο τέλος και τη σημερινής μας διαδρομής του ημερολογίου τέχνης. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου σε αυτό το απόγευμα, γεμάτο εικόνες, λέξεις και ήχους, που μας θυμίζουν πως η τέχνη είναι πάντα τρόπος ζωής. Μείνετε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα. Να θυμάστε πως η τέχνη είναι ο πιο ήσυχος, αλλά και ο πιο δυνατός τρόπος να πούμε όλα όσα δεν χωρούν στις λέξεις. Να είστε καλά και να αγαπάτε ό,τι σας συγκινεί. Με το καλό θα είμαστε μαζί την επόμενη Τρίτη στις 6 το απόγευμα για να γεμίσουμε μία νέα σελίδα. Από εμένα την Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και τον Γιώργο Κωστόπουλο που φρόντισε τον ήχο, σας ευχόμαστε ένα ωραίο βράδυ.

0: Κάρτ Ποστάλ για την πράξη της μετάφρασης. Μεταφράστριες και μεταφραστές ταχυδρομούν στο τρίτο πρόγραμμα ένα νοερό επιστολικό δελτάριο προς συγγραφέα της μεταφραστικής πορείας τους. Ζωή Μπέλα Αρμάου προς Κλαούντια Ντουραστάντη. Κυριακή 17 Μαΐου στις 5, σε επανάληψη Παρασκευή 22 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα. Παραγωγή παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά.
1: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Μουσικά Νόβα. Μια εκπομπή αφιερωμένη στη μουσική μπαρόκ. Με τον Δημήτρη Κούντουρα. Φίλες και φίλοι του Τρίτου, καλησπέρα. Από τους πλέον αντιπροσωπευτικούς συνθέτες του 18ου αιώνα, ο Georg Philipp Telemann υπήρξε πολυγραφότατος, ενώ, όπως και άλλοι γερμανοί συνθέτες, παντρεύει διαφορετικά στυλ στο έργο του. Είναι μάλιστα στο βιβλίο Guinness για την τεράστια μουσική παραγωγή του, των περίπου 3.000 έργων που έγραψε σε 60 χρόνια δημιουργικής πορείας. Σε αντίθεση με σήμερα, που δεσπόζει το έργο και το όνομα του Johann Sebastian Bach, στη Γερμανία της εποχής ήταν ο Telemann ο μεγάλος συνθέτης της χώρας. Στη συλλογή του Tafelmusik, επιτραπέζια μουσική, ο συνθέτης παρουσιάζει όλες τις σημαντικές φόρμες της μουσικής της εποχής του. Την ουβερτούρα ή εισαγωγή, την σόλο και την τρίο σονάτα, το κουαρτέτο και το κοντσέρτο. Μάλιστα, συνδυάζει συχνά διαφορετικά και ασυνήθιστα όργανα. Ακούμε από τον δεύτερο τόμο της Tafelmusik ένα κουαρτέτο σε ρε ελάσσονα για τον αρκετά ασυνήθιστο συνδυασμό φλάουτου με ράμφος, πλάγιου φλάουτου και μπάσο κοντίνου. Από το Ολλανδικό σύνολο Musica Amphion. Τα μέρη Andante, Vivace, Largo, Allegro.

Ο Τέλεμαν γνώριζε καλά τους μεγάλους Γερμανούς συνθέτες της εποχής του. Τόσο τον Georg Friedrich Händel, όσο και τον Johann Sebastian Bach. Με τον Händel γνωρίστηκε το 1701 και παρόλο που ο τελευταίος έμεινε στην Αγγλία, διατήρησαν φιλική σχέση σε ολόκληρη τη ζωή τους, ενώ ο ένας θαύμαζε το έργο του άλλου. Μάλιστα δε, μοιράζονταν έντονο ενδιαφέρον για τη φυτολογία.

Ο Τέλεμαν ήταν επίσης φίλος με τον Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, ενώ υπήρξε νονός του πιο διάσημου γιού του, Καρλ Φίλιπ Εμμάνουελ. Εξού και το δεύτερο του όνομα. Οι δύο συνθέτες ανταγωνίστηκαν για την ίδια θέση του Άγιο Θωμά της Λειψίας, όπου πρώτος κατατάχθηκε ο Τέλεμαν. Αλλά τελικά αρνήθηκε τη θέση για μια καλύτερη ευκαιρία στο Αμβούργο. Παρέμειναν φίλοι μέχρι το τέλος.

ακούσαμε μία τρίο σονάτα σε μία λάσονα για φλάουτο, όμποε και μπάσο κοντίνο. Σολίστες οι Βίλμπερτ Χάζελζετ στο φλάουτο και Αλφρέντο Μπερναρντίνι στο όμποε. Θα ακούσουμε μία σόλο σονάτα για βιολί και μπάσο κοντίνο, τα μέρη Αντάντε, Βιβάτσε.

Ο Τέλεμαν ολοκληρώνει τη συλλογή αυτή με μια εντυπωσιακή conclusion, με ένα συμπέρασμα ή επίλογο για όμποε, τρομπέτα, έγχορδα και μπάσο κοντίνου.

0: Φίλες και φίλοι του Τρίτου, ήταν η εκπομπή Μουζίκα Νόβα με τον Δημητρή Κούντουρα. Σε ένα αφιέρωμα στον μεγάλο γερμανό συνθέτη Γκέωργ Φίλιπ Τέλεμαν. Καλό σας βράδυ. Μουζίκα Νόβα. Μια εκπομπή αφιερωμένη στη μουσική μπαρόκ με τον Δημήτρη Κούντουρα.
1: Ακούτε Τρίτο. Το τρίτο πρόγραμμα το Σάββατο 16 Μαΐου στη 1 το μεσημέρι παρουσιάζει τον δόκτορα Αθανάσιο Δρίτσα, καρδιολόγος του Ωνασίου, μουσικοσυνθέτης και συγγραφέας. Η επιστημονική του πορεία στην καρδιολογία φωτίζεται από ένα παράλληλο ενδιαφέρον για τη μουσική ως δύναμη παρηγορίας, ανασύνταξης και εσωτερικής ισορροπίας. Τιμή Σένεκεν για τον δόκτορα Αθανάσιο Δρίτσα. Το Σάββατο 16 Μαΐου στη 1 το μεσημέρι από το τρίτο πρόγραμμα. Παρουσίαση Δαβίδ Ναχμίας.

Γεια σας παιδάκια. Σήμερα διαβάζουμε μια ιστορία για τη ζωή που πάντα συνεχίζεται. Είμαι εδώ. Κείμενο Μυρτό Καζή, εικόνες Ασπασία Ξηδέα. Ήταν κάποτε μια καρδιά που χτυπούσε δυνατά. Τικ-τακ, τικ-τακ, τικ-τακ. Ο χτύπος άλλοτε ηρεμούσε και άλλοτε δυνάμωνε. Τικ-τακ, αργά το βράδυ. Τικ-τακ, τικ-τακ και την ημέρα. Γρήγορα, ρυθμικά, ανυπόμονα. Στο σχολείο, λίγο πριν από την παράσταση, όταν είχε διαγώνισμα. Πόσο έντονα χτυπούσε όταν γνώρισε μια άλλη καρδιά και την αγάπησε. Η καρδιά αυτή ενώθηκε με την άλλη καρδιά. Τα τικ-τακ τους συγχρονίστηκαν και έτσι ξεκίνησαν να χτυπούν, να ζουν και να ονειρεύονται μαζί. Πόσο πιο δυνατές αισθάνονταν μαζί. Και μια μέρα απρόσμενα η μία καρδιά άκουσε έναν ακόμα χτύπο. «Μήπως ακούω τον δικό μου χτύπο?» αναρωτήθηκε. Έκατσε λίγο στην άκρη να αφουγκραστεί τον ήχο. Όχι, δεν μπορεί να έκανε λάθος. Κάπου πολύ κοντά της, μέσα στο ίδιο της το σώμα, χτυπούσε μια άλλη καρδιά. Ήταν μικροσκοπική, μα τόσο δυνατή. Θα έπρεπε να ήταν δική της, η προέκτασή της. Η μικρή αυτή καρδιά ήταν ταυτόχρονα τόσο μεγάλη και χτυπούσε μέσα στο ίδιο της το σώμα. Τικ-τακ μία καρδιά, τικ-τακ η άλλη. Μαζί, αχώριστα χτυπήματα, ενωμένα κάτω από ένα πέπλο μαγικό. Οι μήνες πέρασαν και η μικροσκοπική καρδιά μεγάλωσε κι αυτή και ήταν έτοιμη να βγει έξω στον κόσμο. Ανυπομονούσε να τον γνωρίσει, να τον ανακαλύψει και, γιατί όχι, να τον αλλάξει. Είχε τόσο πολλά να κάνει. Να ζήσει, να παίξει, να ταξιδέψει. Να γνωρίζει και εκείνη άλλες καρδιές. Και ήρθε η στιγμή που η μικρή καρδιά πήρε τις πρώτες ανάσες της. Μα τι όμορφα που ήταν στον έξω κόσμο. Η μεγάλη καρδιά στεναχωρήθηκε. Είχε συνηθίσει να χτυπούν μαζί για 9 μήνες και να προστατεύει τη μικρή καρδιά. Τώρα πώς θα μπορούσε να την προστατεύσει αφού θα ήταν μακριά της? Δάκρυα κύλησαν στα μάτια της. Πόσο θα ήθελε να την έχει για πάντα μαζί της. Όμως η μικρή καρδιά δεν άκουγε τίποτα. Ήθελε να ζήσει και να ακολουθήσει τον δικό της δρόμο. Η μεγάλη καρδιά δεν χρειάστηκε πολύ χρόνο για να καταλάβει πως και πάλι δύο καρδιές ήταν ενωμένες. Η κάθε μία στο δικό της σώμα παρέμεναν ενωμένες με ένα αόρατο ουράνιο τόξο από πολύχρωμες κορδέλες που στις δύο άκρες του είχε από μία καρδιά. Και κάπως έτσι η μικρή καρδιά μεγάλωσε κι αυτή. Πάντα συνδεδεμένη στην άλλη άκρη του ουράνιου τόξου με τη μεγάλη καρδιά να βρίσκεται πάντα ένα βήμα πίσω της. Να τη στηρίζει, να τη θαυμάζει, να την αγαπά. Ενωμένες με φανταχτερές κορδέλες από χρώματα και συναισθήματα. Έπειτα από καιρό η μικρή καρδιά άκουσε έναν γνώριμο ήχο. Τικ-τακ, τικ-τακ. Δεν μπορεί, σκέφτηκε, ο δικός μου χτύπος θα είναι αυτός. Όμως ο χτύπος αυτός ήταν γρήγορος, ανυπόμονος, σαν τύμπανο ενός δυνατού τυμπανιστή. Κάθισε αναπαυτικά στο κρεβάτι της, έκλεισε τα μάτια και προσπάθησε να συγκεντρωθεί. Ναι, δεν έκανε λάθος. Πράγματι, μέσα στο σώμα της υπήρχε μία μικροσκοπική καρδιά. Τόσο μικροσκοπική, μα ταυτόχρονα τόσο δυναμική. Τι να έκανε άραγε εκεί? Κατάλαβε αμέσως τι συνέβαινε. Είχε υπάρξει και εκείνη αυτή η καρδιά. Αυτή η καρδιά που χτυπούσε δίπλα σε μια άλλη για 9 μήνες και έκανε δύο άλλες καρδιές να χτυπούν για εκείνη ακόμα πιο δυνατά από λαχτάρα και ανυπομονησία. Ένα χαμόγελο σχηματίστηκε στο πρόσωπο της καρδιάς. Τότε θα είχε και εκείνη τη συνέχεια της.
Ξάπλωσε και αφέθηκε να ακούει τον χτύπο της μικροσκοπικής καρδούλας. Πόσο της άρεσε. Η μικροσκοπική καρδιά γεννήθηκε και καθόλου δεν πείραξε την άλλη καρδιά που οι δυο τους χωρίστηκαν. Το είχε ζήσει άλλωστε και η ίδια. Ήξερε πως αυτό το ουράνιο τόξο θα συνέδεε τώρα και αυτή τη νέα καρδιά. Οι καρδιές μπήκαν στη σειρά. Πόσο δυνατές ήταν όλες μαζί. Ένα βράδυ που έβρεχε πολύ, η πρώτη μεγάλη καρδιά του ουράνιου τόξου ένιωσε πως ο χτύπος της έγινε αδύναμος. «Τι μου συμβαίνει?» αναρωτήθηκε. «Μήπως κάτι δεν ακούω καλά?» Ξαφνικά, το ουράνιο τόξο που τη συνέδεε με τις άλλες καρδιές από πολύχρωμο έγινε γκρίζο. Οι δύο άλλες καρδιές άστησαν. «Μα πού πήγαν τα χρώματα?» «Τι συνέβη στις χρωματιστές κορδέλες μας?» Κοίταξαν προς τα πίσω και έκαναν ησυχία για να ακούσουν. Έκλεισαν για λίγο τα μάτια για να συγκεντρωθούν, όμως άκουγαν μόνο τους δικούς τους χτύπους. Ο χτύπος της πρώτης καρδιάς ίσα που ακουγόταν. Αργός, βαρύς και άτονος. Οι δύο καρδιές πιάστηκαν αγκαλιά. Δάκρυα άρχισαν να τρέχουν από τα μάτια τους, κάνοντας τη βροχή πιο δυνατή. Πώς θα ήταν η ζωή τους αν δεν είχαν κοντά τους την πρώτη καρδιά, την αρχή του ουράνιου τόξου τους? Και τότε η πρώτη καρδιά σταμάτησε να χτυπά. Οι δύο καρδιές πάγωσαν. Αγκαλιάστηκαν σφιχτά. Τι θα γινόταν τώρα με τους χτύπους τους, τους συντονισμένους αυτούς χτύπους? Είχαν μάθει να πονάνε, να γελάνε, να αγωνιούν, να υποφέρουν, να ξεκαρδίζονται μαζί. Ένας κεραυνός έσκισε τον ουρανό στα δύο και τότε ένα φως εμφανίστηκε. Οι δύο καρδιές κοιτάξαν προς τα πίσω. Στην άκρη του ουράνιου τόξου, εκεί που είχε σταματήσει να χτυπάει η πρώτη καρδιά, είχε εμφανιστεί τώρα ένα λαμπερό αστέρι που τους χαμογελούσε όλο χαρά και τους μιλούσε με μια φωνή γεμάτη ασφάλεια και ζεστασιά. «Είμαι εδώ», τους είπε συνωμοτικά και τους έκλεισε το μάτι. «Μπορεί να μην ακούτε τον χτύπο μου, όμως είμαι εδώ, δίπλα σας, και κρατώ σφιχτά την άκρη του ουράνιου τόξου μας. Πώς ήταν δυνατόν να σας αφήσω μόνες?» Οι δύο καρδιές σκούπισαν άτσαλα τα δάκρυά τους. Ήξεραν πως με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, σε αυτόν ή κάποιον άλλον ουρανό, είχαν δημιουργηθεί για να χτυπούν μαζί. Ένα μεγάλο χαμόγελο ανακούφισης εμφανίστηκε στα χείλη τους. Άξαφνα, το ουράνιο τόξο απέκτησε ξανά τα χρώματά του και η βροχή σταμάτησε. Το ουράνιο τόξο ήταν και πάλι εκεί. Δυνατό, φανταχτερό, πολύτιμο. Πολύχρωμο. Μόνο που τώρα η σειρά ήταν διαφορετική. Οι δύο καρδιές και το αστέρι σήκωσαν το ουράνιο τόξο όσο πιο ψηλά μπορούσαν για να το δει ο κόσμος όλος. Μα τι ευλογία, σκέφτηκαν, να είμαστε ενωμένες για πάντα. Τότε χιλιάδες καρδιές, αστέρια και ουράνια τόξα πλημμύρισαν τον αέρα. Δεν έβλεπες ούτε ουρανό, ούτε σύννεφα, μόνο καρδιές, αστέρια και ουράνια τόξα. Ήταν όλα τους άρρηκτα συνδεδεμένα με πολύχρωμες κορδέλες και ταξίδευαν στον χρόνο μαζί. Οι μικρές καρδούλες που τα οδηγούσαν όλο δυναμισμό και λαχτάρα για ζωή, κοίταζαν που και που πίσω τους. Ήταν τόσο ευτυχισμένες. Ήξεραν καλά πως δεν υπάρχει ομορφότερο πράγμα στον κόσμο από το να γνωρίζεις πως πίσω σου θα έχεις πάντα ουράνια τόξα με καρδιές και αστέρια. Ήταν το βιβλίο «Είμαι εδώ», μια ιστορία για τη ζωή που πάντα συνεχίζεται, με κείμενο Μυρτό Καζή, εικόνες Ασπασία Ξηδέα, από τις εκδόσεις Διόπτρα. Όνειρα γλυκά. Το παραμύθι σας το διάβασε η Βάσια Χατζηγιαννάκη. Στον ήχο ήταν η Δώρα Ιωκημίδου.

Χαίρετε φίλες και φίλοι του Τρίτου. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Μία από τις σπουδαιότερες ορχήστρες του κόσμου, η Στατσκαπέλα της Δρέσδης και ο μαέστρος Ντανιέλε Γκάτι παρουσίασαν στις 10 Σεπτεμβρίου του 2025 στο Βουκουρέστι, στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Τζόρτζε Ενέσκου, μία βραδιά που κινείται στα όρια του πένθους και της υπέρβασης. Το πρόγραμμα ανοίγει με το Ρέκβιεμ για Έγχορδα του Τόρου Τακεμίτσου, μία σύνθεση που γεννήθηκε μέσα από την προσωπική δοκιμασία και την εύθραυστη ανθρώπινη φύση και ολοκληρώνεται με την Πέμπτη Συμφωνία του Γκούσταφ Μάλερ, ένα έργο που ξεκινά με ένα πένθυμο εμβατήριο και καταλήγει σε έναν θρίαμβο. Βρισκόμαστε στο Τόκιο το 1957. Ένας νεαρός συνθέτης, ο Τόρου Τακεμίτσου, αναρρώνει από μία βαριά μορφή φυματίωσης. Μέσα στην απομόνωση της ασθένειας και με την προοπτική του θανάτου να είναι κάτι παραπάνω από αισθητή, ξεκινά να γράφει το Ρέκβιεμ για Έγχορδα. Το έργο αυτό γίνεται παράλληλα ένας προσωπικός φόρος τιμής στον στενό του φίλο, Φούμιο Χαγιασάκα, που είχε φύγει από τη ζωή λίγο καιρό νωρίτερα. Η ιστορία της καθιέρωσής του όμως οφείλεται σε μια τυχαία συγκυρία το 1959. Κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στην Ιαπωνία, ο Ίγκορ Στραβίνσκι άκουσε κατά λάθος μια ηχογράφηση του Ρέκβιεμ, όταν η κρατική ραδιοφωνία το μετέδωσε από σφάλμα αντί για ένα άλλο κομμάτι. Ο Στραβίνσκι, εντυπωσιασμένος από την ένταση της γραφής, ζήτησε αμέσως να μάθει ποιος είναι ο δημιουργός. «Είναι ένα αριστούργημα», δήλωσε δημόσια, και κάπως έτσι ένας άγνωστος μέχρι τότε Ιάπωνας συνθέτης απόκτησε διαβατήριο για τις μεγάλες σκηνές της Δύσης. Στο Ρέκβιεμ, ο Τακεμίτσου χρησιμοποιεί τις γνώσεις του πάνω στον Ντεμπισί και τον Μεσιάν, χτίζοντας ένα έργο που γεφυρώνει την ιαπωνική αισθητική με τις δυτικές μουσικές φόρμες και ξεκίνησε έτσι μια καριέρα που θα άλλαζε τον ρου της σύγχρονης κλασικής μουσικής. Το Ρέκβιεμ για Έγχορδα του Τόρου Τακεμίτσου ερμηνεύει η Στατσκαπέλα της Δρέσδης υπό τη διεύθυνση του Ντανιέλε Γκάτι.

Ακούσαμε το Ρέκβιεμ για έγχορδα του Τόρου Τακεμίτσου που ερμήνευσε η Στάτσκαπέλε της Δρέσδης και ο μαέστρος Ντανιέλε Γκάτι. Μακάρι να μπορούσα να διευθύνω την πρεμιέρα του έργου μου 50 χρόνια μετά το θάνατό μου, είχε πει ο Γκούσταβ Μάλερ. Ο Μάλερ έζησε σε μια εποχή γεμάτη αναπτύξεις.

θέση ήταν ένα οδυνηρό βήμα. Την ίδια περίπου εποχή γνώρισε τη μελλοντική του σύζυγο, την Άλμα Σίντλερ, και ερωτεύτηκε παράφορα. Αυτό τουλάχιστον ήταν μια ελπιδοφόρα εξέλιξη, αν και συναισθηματικά απαιτητική. Κάποιοι συνθέτες βρίσκουν διαφυγή από τις προσωπικές δοκιμασίες μέσα στη μουσική τους, αλλά ο Μάλερ ήταν από εκείνους στον οποίον η ζωή και το έργο ήταν άρρηκτα και συχνά επώδυνα συνδεδεμένα. Όπως ήταν αναμενόμενο, η Πέμπτη Συμφωνία φέρει ανεξίτηλα τα ίχνη των πρόσφατων εμπειριών του σε όλη τη σύνθεση και στα πέντε της μέρη. Ωστόσο, όπως ο ίδιος επέμενε, αυτό δεν δίνει τελικά το νόημα της συμφωνίας. Δεν πρόκειται απλώς για μια ηχητική αυτοβιογραφία. Για καιρό ο Μάλερ πάλευε με το ζήτημα του πώς έπρεπε να αποκαλύψει στο κοινό εκ των προτέρων. Το πρόβλημα ήταν πως οι άνθρωποι έτειναν να παίρνουν τα λόγια του κατά γράμμα, αντί να αφουγκράζονται τα μηνύματα που η ίδια η μουσική μπορούσε να μεταδώσει. Σε αυτή τη συμφωνία για πρώτη φορά δεν χρησιμοποιεί κείμενα για φωνές, ούτε παρέχει γραπτές επεξηγήσεις στο πρόγραμμα. Ωστόσο, υπάρχουν στοιχεία για βαθύτερα νοήματα για όσους γνωρίζουν καλά τη μουσική του, ιδιαίτερα τα τραγούδια του. Το πρώτο μέρος της Πέμπτης Συμφωνίας του Γκούσταβ Μάλερ ξεδιπλώνεται ως ένα σκοτεινό πένθυμο εμβατήριο. Ξεκινά με ένα σόλο τρομπέτας που από ήσυχο γίνεται απειλητικό, οδηγώντας σε μια επιβλητική ορχιστρική κορύφωση. Το δεύτερο μέρος είναι ένας έντονος αγώνας υπέρβασης του θανάτου. Τα ξύλινα πνευστά εισάγουν ένα διαπεραστικό μοτίβο που μετατρέπεται σε πάλι, ενώ στιγμές περισυλλογής ανακαλούν το εμβατήριο. Παρά την κορύφωσή του σε έναν λαμπρό ύμνο, η βεβαιότητα αυτή καταραίει και το μέρος σβήνει στο σκοτάδι. Το σκέρτσο φέρνει μια απότομη αλλαγή, ένα βιενέζικο εκρηκτικό βάλς που οδηγεί στο περίφημο ανταζιέτο μόνο για έγχορδα και άρπα, φέρνοντας μια ακόμη βαθιά αλλαγή διάθεσης. Το ρόντο φινάλε είναι μια ζωηρή, χαρούμενη, αντιστικτική επίδειξη, αυτή τη φορά όμως με αληθινή χαρά. Είναι άραγε ο θρίαμβος της πίστης, της ελπίδας και της αγάπης. Η Άλμα Σίντλερ είχε τις αμφιβολίες της, όμως είτε ως επιβεβαίωση είτε ως επιτιδευμένος θρίαμβος γεμάτος αμφιβολία, το τέλος παραμένει συγκλονιστικό. Ο Μάλερ, αν και όψιμος ρομαντικός, ήταν και βαθιά σύγχρονος. Ακόμη και στις πιο θετικές του δηλώσεις υπήρχε πάντα χώρος για αμφιβολία. Η Στάς Καπέλε της Δρέσδης απόψε, υπό τη διεύθυνση του Ντανιέλε Γκάτι, ερμηνεύει την Πέμπτη Συμφωνία του Γκούσταβ Μάλερ.

Μια συμφωνία που ξεκινά με ένα πένθυμο εμβατήριο και καταλήγει σε έναν θρίαμβο. Ένα έργο που κουβαλά όλο το βάρος της ζωής, της αγωνίας, του έρωτα και της λύτρωσης. Ο Μάλερ μας οδήγησε μέσα από σκοτεινά μονοπάτια για να μας αφήσει στο τέλος, στο φως. Η Στατσκαπέλε της Δρέσδης, υπό τη διεύθυνση του Ντανιέλε Γκάτι, μας χάρισε μια ερμηνεία γεμάτη πάθος, ένταση και μεγαλείο στη συναυλία που έδωσε στις 10 Σεπτεμβρίου του 2025 στο Βουκουρέστι, στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Τζόρτζα Ενέσκου, και ακούσαμε εμείς σήμερα εδώ από το τρίτο πρόγραμμα μέσω του δικτύου της EBU. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, καλό σας βράδυ.

0: Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου. Λέξεις στη ροή του χρόνου.
1: Λέξεις με σημασία να προσμέτρητον δια το παρόν και δια το μέλλον.
0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Στέλιος Εφεντάκης. Η σκέψη μου νοσταλγικά ενυχτώθη στον κήπο, στη λιμνούλα και στη σέρα που εσβήνανε τριαντάφυλλα σαν πόθη και πέθαινε στα τζάμια πάνω η μέρα. Ένας καημός που ακόμη δεν εδόθη γινόταν άστρο. Σύννεφο από πέρα μεγάλωνε, ίδιο σάβανο που κλώθη με μοχθηρή σπουδή μοίρα μητέρα. Όταν το δέος μου αξίγητον απλώθη, το στερνό ρόδο θα χανε νησέρα και η λίμνη με νεκρόφυλλα θα εστρώθη. Τ' άστρα ζυγώνανε, καημοί από πέρα. Έτσι προχθές ήταν γλυκιά η εσπέρα. Εκτιμά με θανατερή μελαγχολία που υφαίνεται με μοχθηρή σπουδή στο ποίημά του «Εσπέρα» ο Κώστας Καριωτάκης. Η μοχθηρία είναι σήμερα συνώνυμη της χερεκακίας, της χαράς που αισθάνεται ο κακός άνθρωπος όταν κάποιος άλλος έρχεται σε δύσκολη θέση ή παθαίνει κάτι δυσάρεστο. Στην αρχαιότητα ο μοχθής, μοχθίεσα και μοχθίεν για τα άλλα δύο γένη ήταν ο καταπεπονημένος, ο κατάκοπος, ο καταβεβλημένος υπό του κόπου, αυτός που μοχθούσε, ο άνθρωπος του μόχθου, θα λέγαμε σήμερα, δηλαδή ο χειρόναξ, ο άνθρωπος της χειρονακτικής εργασίας. Οι αρχαίοι όμως θεωρούσαν τη χειρονακτική εργασία όνειδος. Μία υπερβολή αυτής της άποψης απαξίωνε ακόμη και τους κεραμείς και τους αγγειογράφους, επειδή εργάζονταν με τα χέρια τους. Σημειώνουμε και την έσχατη περίπτωση που απαξιώνονταν ακόμη και οι γλύπτες. Και αυτό παρά το γεγονός ότι η λέξη χειρόναξ εμπεριέχει τη λέξη άναξ, βασιλιάς. Ο χειρόναξ ήταν κατά κυριολεξία ο βασιλιάς των χεριών του, ο τον εαυτού χειρών κύριος. Η μοχθηρία ήταν η κακή κατάσταση του σώματος, το οποίο είχε κακοπάθει από τον κόπο και τον κάματο. Σε αυτό το πλαίσιο, ο μοχθηρός αποκτά αρνητικό πρόσημο και ταυτίζεται με τον άθλιο και ελεηνό, μεταφέροντας στη νεοελληνική τη σημασία της πανουργίας και κακεντρέχειας. Στο πνεύμα της ανθρώπινης συνύπαρξης, με αλληλεγγύη και αλληλοϋποστήριξη, η μοχθηρία σήμερα καταδικάζεται. Ωστόσο, ακόμη και οι πολέμοι της τη βιώνουν συχνά πυκνά κάτω από διάφορες συνθήκες. Επιχειρηματολογώντας υπέρ της μοχθηρίας, στο έργο του «Ανθρώπινο, πολύ ανθρώπινο» και στο πλαίσιο της ανωτερότητας ως άσκησης δύναμης και επιβολής, ο διαχρονικά αμφιλεγόμενος στοχαστής Φριδερίκος Νίτσε γράφει στις σημειώσεις του κάτι πολύ ενδιαφέρον. Η απόλαυση από τις μικρές μοχθηρές σκέψεις γλιτώνει τους ανθρώπους από πολλές μεγάλες κακές πράξεις. Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Στέλιος Εφεντάκης.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ακούτε όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη αυτή την ώρα τον Παναγιώτη Παναγάκη στην εκπομπή «Ο ήχος της νύχτας». Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11. Τον ήχο ρυθμίζει σήμερα η εκλεκτή Έφη Γεωργοπούλου και όπως λέμε συνήθως, χαλαρώστε και απολαύστε το ταξίδι μας. Ξεκινάμε με ένα δίσκο για σόλο πιάνο του Keith Jarrett. Για την ακρίβεια, ένα από τα τελευταία κοντσέρτα που έδωσε ο θρυλικός αυτός πιανίστας στην Ευρώπη και μάλλον ένα από τα τελευταία του γενικώς. Τα προβλήματα υγείας του είναι τόσο μεγάλα που στην πραγματικότητα ο Jarrett δεν παίζει πιάνο μπροστά στο κοινό εδώ και μια δεκαετία. Μια τεράστια απώλεια για το χώρο της μουσικής, καθώς δεν μιλάμε για έναν απλό καλλιτέχνη, αλλά για έναν από τους μεγαλύτερους πιανίστες των τελευταίων 50 χρόνων, θα τολμούσα να προσθέσω όλων των εποχών. Από τις σόλο εμφανίσεις του και το κοντσέρτο της Κολονίας στο Mega Jazz Standard Trio με τον Gary Peacock στο μπάσο και τον Jack DeJohnette στα drums, σε εξαιρετικές συνθέσεις του και τις επιτυχημένες εξορμήσεις του στο στίβο της κλασικής μουσικής, ο Jarrett ευτυχώς με τη βοήθεια της εταιρείας του, τη CCM, έχει αφήσει πίσω του μια τεράστια δισκογραφική παρακαταθήκη. Πάμε λοιπόν 4 Ιουλίου του 2016 και στην όπερα του Μπορντό ο Jarrett κάθεται στο πιάνο και να το πω λυρικά απλώνει τα μαγικά του πέπλα πάνω στο κλαβιέ. Θα ακούσουμε το τρίτο μέρος της συναυλίας, να το ξαναπούμε, είναι απίστευτο, αλλά όλο αυτό που παίζει ο Jarrett είναι αυτοσχεδιασμός.

η φαντασία, ο λυρισμός και η συγκλονιστική ευκολία που περνάει από την ατονική μουσική στη jazz και το blues και μάλιστα το σχεδιάζοντας, δεν υπάρχουν λόγια για τον Keith Jarrett. Σειρά όμως τώρα έχει μια άλλη εμβληματική μορφή της αμερικανικής μουσικής, ο Steve Reich, όπως το λέμε εδώ στην Ελλάδα, θυμίζω το σωστό είναι Steve Reich. Στα 89 του λοιπόν χρόνια παραμένει ακμαίος και ενεργός. Εμείς θα ακούσουμε το πρώτο μέρος από τη μουσική για σύνολο και ορχήστρα, ένα έργο του 2018. Ένα κοντσέρτο γκρόσο της εποχής μας με έξοχους συντελεστές, τα μέλη της Φιλαρμονικής του Λος Άντζελες, υπό τη διεύθυνση της Φινλανδής Σουζάνε Μέλκη. Δεν είναι πρωτότυπο το άκουσμα, αλλά περιέχει όλα αυτά που μας αρέσουν στον Reich, τους χαρακτηριστικούς του ρυθμούς και βέβαια τη θετική ενέργεια της μουσικής του.

Δεν θα τα ακούσουμε όλο, ήταν η εισαγωγή στη σύνθεση Music for Ensemble and Orchestra του Steve Reich, σωστότερα Rice. Επιστρέφουμε λοιπόν στο πιάνο και πάμε να συναντήσουμε ένα μουσικό που όλες μα όλες οι ηχογραφήσεις του είναι στην κορυφή. Δεν φαντάζομαι να μην συμφωνείτε ότι ο Πολωνός, ο Christian Zimmermann, είναι ένας από τους μεγαλύτερους πιανίστες των τελευταίων 40 χρόνων. Θα τον ακούσουμε σήμερα σε ένα έργο ενός συμπατριώτη του, του Κάρολ Ζημανόφσκι. Επιλέγουμε το πρώιμο πρελούδιο σε Ρε Ελάσσονα με τις επιρροές του Σκριάμπι να είναι κάτι παραπάνω από εμφανής.

Ήταν ο σπουδαίος Πολωνός, ο Κρίστιαν Τσίμερμαν, στο πιάνο, ερμήνευσε το πρελούδιο σε ρε λάσονα του συμπατριώτη του Κάρολ Ζιμανόφσκι. Θα παραμείνουμε σε έναν Πολωνό που έζησε όμως το μεγαλύτερο μέρος του στη Ρωσία. Έχουμε πολλές φορές μιλήσει εδώ στον ήχο της νύχτας για τον Μιτσισλάβ Βάινμπεργκ, τις περιπέτειές του στη ναζιστική Πολωνία, τη φυγή του στη Ρωσία και τη φιλία του με τον Δημήτρη Σωστακόβιτς. Η ζωή του, κανονικό σενάριο ταινίας, στην οποία αποτυπώνεται η ιστορία σχεδόν ολόκληρου του 20ου αιώνα. Πριν από λίγα χρόνια λοιπόν εμφανίστηκε μια εξαιρετική ηχογράφηση από την Λιθουανή μαέστρο την Μίργκα Γκραζινή Τετίλα, που με την πρώην ορχήστρα της, αυτή του Μπέρμιγχαμ, και τη Γερμανική Φιλαρμονική Ορχήστρα της Βρέμης, μας παρουσίασαν αντίστοιχα την 3η και την 7η συμφωνία. Που με την πρώην ορχήστρα της, αυτή του Μπέρμιγχαμ, και τη Γερμανική Φιλαρμονική Ορχήστρα της Βρέμης, μας παρουσίασαν αντίστοιχα την 3η και την 7η.

Ακούσαμε το αργό μέρος από την 7η Συμφωνία για έχορδα και τσέμπαλο του Μισισλάβ Βάινμπεργκ και την αρχή μουσικό, την Λιθουανίτη Μίργκα Γκραζινίτε Τίλα. Πάμε τώρα λίγο παραπάνω στην Εσθονία για να συναντήσουμε ένα πολύ καλό πιανίστα στη τζαζ, τον Κρίστιαν Ράνταλου, από τον δίσκο του με τίτλο «Σίσου» και την ορχήστρα, καλύτερα Big Band θα λέγαμε, New Wind Jazz Orchestra. Ακούσουμε το φωτεινό Pippi Longstocking. Όμορφες μελωδίες, περίτυχνες ενορχιστρώσεις που ενίοτε θυμίζουν τη Μαρία Σνάιντερ.

Από τον εστονό πιανίστα Κρίστιαν Ράνταλου και την ορχήστρα New Wind Jazz Orchestra θα περάσουμε απέναντι στη Φιλανδία. Εκεί ως γνωστόν δεσπόζει η μορφή του Ζαν Σιμπέλιους. Εκτός από συμφωνικά έργα έχει γράψει όμως και πολύ όμορφα τραγούδια. Από το σετ των 7 τραγουδιών έργο 17 επιλέγουμε το έκτο με τίτλο «Ήλαλα». Ερμηνεύει η Νορβηγίδα μεσόφωνος η Μαριάννα Μπεάτε Κίλαντ και μαζί της είναι η ορχήστρα της Νορβηγικής Ραδιοφωνίας.

Ακούσαμε το Αντάντε από τη Συμφωνία Σελαμίζωνα του Σουηδού Γιώχαν Άγκρελ, ενός συνθέτη του ύστερου μπαρόκ. Στην ερμηνεία ήταν ένα συγκρότημα παλαιάς μουσικής από την Ισλανδία, παρακαλώ, Μπάροκ Μπάνλο Μπράκ. Ένα καταπληκτικό σύνολο σε μια χώρα που η μουσική της ποιότητα είναι αντιστρόφως ανάλογη του μικρού πληθυσμού της. Για τη συνέχεια, μια άλλη όμορφη φωνή, η Μαρίνα Βιώτη. Θα την ακούσουμε σε μια πολύ γνωστή άρια από την όπερα Καπουλέτη και Μοντέκι του μέγιστου Ιταλού μελωδού του Βιτσέντζο Μπελίνι. Την Ιταλίδα μεσόφωνο συνοδεύει ο έμπειρος Κριστόφ Ρουσέ και το σύνολο Le Talent Lyrique. Το επιλέξαμε από έναν δίσκο που φέρει το τίτλο αφιέρωμα στην θρυλική Πολίν Βιαρντό, την πολύ διάσημη Γαλλίδα-Ισπανίδα μεσόφωνο του 19ου αιώνα.

νυχτερινές απολαύσεις, η ατέλειωτη μελωδική φλέβα του Βιτσέντσο Μπελίνι και η υπέροχη φωνή της Ιταλίδας με το σοπράνο Μαρίνα Βιώτη. Για τη συνέχεια πάμε σε μια νεαρή Αιγύπτια σοπράνο που κινείται με χαρακτηριστική άνεση από τον Σαλ Γκουνό και τον Φραντς Λέχαρ στον Ιρβιν Μπέρλιν και τον Άστορ Πιατσόλα. Πρόκειται για την Φάτμα Σάιντ. Θα την ακούσουμε στο Σέντσα Φίνε του Τζίνο Πάολι, του σπουδαίου τραγουδοποιού που έφυγε από τη ζωή πριν από λίγο καιρό. Την καλή τραγουδίστρια συνοδεύουν η ορχήστρα του Μόντε Κάρλο και μια παρέα εξαιρετικών μουσικών, την τζαζ.

από το ιταλικό τραγούδι και το Senza Fine του Τζίνο Πάολι, περνάμε χωρίς καθυστέρηση στο χώρο της μουσικής δωματίου. Το κουαρτέτο Τάκατς είναι από τα κορυφαία κουαρτέτα χόρτων της εποχής μας. Θα ερμηνεύσει το φωτεινό φινάλε από το πρώτο κουαρτέτο σε σολμίζωνα της σειράς Έργο 77.

Φωτεινός Χάιντν, φωτεινή κούβα για τη συνέχεια. Η επικοινωνιακότατη Σάρα Γουίλις παίζει κόρνο και είναι μέλος της Φιλαρμονικής του Βερολίνου. Είναι γνωστή η σχέση της με μουσικούς της Σαβάνας, με την ορχήστρα Αβάνα Λυσέου. Ερμηνεύουν κυρίως έργα Μότσαρτ και σύγχρονων κουβανών συνθετών. Μότσαρτ και Μάμπο λοιπόν, ακούμε το Μπολέρο για τη Σάρα, του συνθέτη Χορχέ Αραγκόν, μελαγχολικό και λίγο κινηματογραφικό.

Θα κλείσουμε με την Σάμαρα Τζόι. Στα 27 της χρόνια θεωρείται από τις σημαντικότερες φωνές της jazz. Την ακούμε στο Μίστη. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν ο Παναγιώτης Παναγάκης. Τον ήχο ρύθμισε η εκλεκτή Έφη Γεωργοπούλου. Να είστε καλά. Καλή σας νύχτα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Είναι εντυπωσιακό λοιπόν πως ο Δημήτρης συνεχίζει να διαμορφώνει το μουσικό ύφος του μέχρι και το τέλος της ζωής του. Αυτό φαίνεται από τα τελευταία του έργα όπως το 13ο κουαρτέτο, ένα σκοτεινό, παράξενο έργο, μα το οποίο δεν στερείται έμπνευσης. Γιώργος Κωνσταντίνου και Στέλιος Αφεντάκης σήμερα για το τρίτο πρόγραμμα στις Βραδινές Αρμονίες. Αυτό λοιπόν το έργο διαφέρει από τα προηγούμενα έργα του Σωστακόβιτς και μορφολογικά, καθώς εδώ στο μονομερές, σαν ογκόλιθο έργο, εγκαταλείπεται η φόρμα σονάτας. Περισσότερη μορφή του είναι αυτή μιας αψίδας, αν θέλετε. Και σε αυτό θυμίζει και το 13ο κουαρτέτο του Μπέλα Μπάρτοκ. Από πλευράς χαρακτήρα να σημειώσουμε πως αυτό το λαμεντόζο ύφος πιθανότατα εκπορεύεται από την ενασχόλησή του εκείνο το διάστημα με τη σύνθεση της μουσικής για το κινηματογραφικό έργο «Βασιλιάς Λίρ» του Γκριγόρη Κοζίντσεφ. Μάλιστα, κάποιοι αναλυτές θεωρούν πως το τρομακτικό φινάλε, η κατακλίδα του έργου, σχετίζεται με τη θύελα στην κορύφωσή της, τη θύελα ασφαλώς του σεξπυρικού δράματος. Είτε λοιπόν υποβόσκει εδώ ένα σεξπυρικό πρόγραμμα είτε όχι, το 13ο κουαρτέτο του Δημήτρη Σωστακόβιτς είναι ένα έντονα δραματικό έργο που μας επιτρέπει να αφήσουμε τη φαντασία μας να καλπάσει σαν ένα καλογυμνασμένο υποτικό άλογο.

Αυτό, φίλοι, ήταν το 13ο κουαρτέτο του Δημήτρη Σωστακόβιτς. Ερμήνευσε το κουαρτέτο Μπορόντιν. Σεξπυρική ατμόσφαιρα και μία ακόμα καταιγίδα, αυτή του Πιότρ Ήλιτς Τσαϊκόφσκι, ένα έργο το οποίο ολοκληρώθηκε 4 χρόνια έπειτα από το περίφημο Ρωμαίος και Ιουλιέτα, ακολουθώντας εδώ, σε αντιδιαστολή με το Σωστακόβιτς που ακούσαμε νωρίτερα, ένα σαφές πρόγραμμα, το οποίο ο Ρώσος συνθέτης ακολουθεί πιστά. Ένα μαγικό νησί, ένας θαλάσσιος κόσμος με τα μαγικά χρώματα της ορχήστρας και την τέχνη, την υψηλή τέχνη της ενορχήστρωσης του συνθέτη μας. Η μουσική των εραστών έπειτα τρυφερή, σχεδόν άμωμος, η οποία εξελίσσεται όμως σε ένα φλεγόμενο πάθος. Έπειτα η εμφάνιση του Άριελ για να κορυφωθούν τελικά όλα με την τρομερή εμφάνιση του Πρόσπερο. Πιότρ Ήλιτς Τσαϊκόφσκι, The Tempest.

Η καταιγίδα λοιπόν, εισαγωγή του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι, εμπνευσμένη και ακολουθώντας το πρόγραμμα του σπουδαίου σεξπυρικού δράματος. Την ορχήστρα του NBC διεύθυνε ο Αρτούρο Τοσκανίνη, ηχογράφηση του 1947. Και αφού οι βραδινές μας αρμονίες μας οδήγησαν σε ωκεάνια μουσικά βάθη, ας ανέβουμε τώρα στην επιφάνεια για να παίξουμε με τα κύματα διαχειρός του μεγάλου Γάλλου συμβολιστή, Claude Debussy.

Έχει ενδιαφέρον το γεγονός πως κάποιος ο οποίος ήθελε να κόψει τα δεσμά με τον όψιμο ρομαντισμό, ο Κλοντ Ντεμπισί δηλαδή, και τον 19ο αιώνα συνέθεσε έργα επηρεασμένα από την τέχνη του ρομαντισμού, όπως τους πίνακες του Τέρνερ, τον οποίο θεωρήσω τον υπέρτατο μυστικιστή ζωγράφο, αλλά και φυσικά τον Χόκουσάι με το περίφημο κύμα του έξω από την Καναγκάβα, το οποίο ενέπνευσε τον Κλοντ για το δημοφιλέστατο αυτό έργο, από το οποίο ακούμε σήμερα δύο μέρη. Ένα ανατολικό αντιδάνειο.

Claude Debussy, La Mer, από την ορχήστρα του Cleveland και τον Vladimir Ashkenazy. Φίλοι, έτσι ολοκληρώθηκαν οι απόψινές βραδινές αρμονίες. Γιώργος Κωνσταντίνου και Στέλιος Φεντάκης για το τρίτο πρόγραμμα. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.

0: はあなたのように。例えば100年の間。
1: El llanto es angustioso.

0: ばないで、それは尊く、動くことなく凍りついた。
1: Bullseye, the morning.

でも私の名前を知っているはず。それでも呼ぶことはできない。

0: Hast du meinen Namen gesagt?
1: Με τα λουλούδια των Einstürz und Neubauten, ένα τραγούδι που έχει κυκλοφορήσει στον ίδιο δίσκο όμοια σε τρεις γλώσσες, κλείσαμε χθες τη συνάντησή μας με την αγγλική εκδοχή και τη φωνή της Anita Lane. Απόψε η ιαπωνική εκδοχή με την φωνή της Ετσούκο Σακαμάκι Χάς. Πιάνουμε έτσι το νήμα της χθεσινής μας θεματικής, μια διερεύνηση στην γλώσσα των λουλουδιών. Έναν εφήμερο κώδικα συμβόλων και ένα λεπτό τρόπο έκφρασης σκέψεων και συναισθημάτων. Στην Ιαπωνία η γλώσσα αυτή παίρνει τη μορφή του Χάνα Κοτόμπα. Οι ρίζες του Χάνα Κοτόμπα βρίσκονται σε μια αντίληψη της φύσης ως ζωντανής παρουσίας. Στον συντοισμό τα πράγματα δεν είναι άψυχα, φέρουν πνεύμα και ενέργεια. Στον βουδισμό τα λουλούδια γίνονται προσφορά και διδασκαλία. Ο λωτός που αναδύεται από τη λάσπη συμπυκνώνει την πορεία από την προσκόλληση προς την καθαρότητα, την σοφία και τη συμπόνια. Έτσι το λουλούδι δεν λειτουργεί ως απλό σύμβολο έξω από τον άνθρωπο, αλλά ως ένας τρόπος να σκεφτεί κανείς τη ζωή, τη φθορά και τη μεταμόρφωση. Η έννοια της παροδικότητας, μόνο νοαουάρε, εκφράζεται με τον πιο καθαρό τρόπο στο λουλούδι. Μια μορφή της ομορφιάς σύντομη και κοινή, που κορυφώνεται τη στιγμή που αρχίζει να χάνεται.

Οι σπόροι της ιαπωνικής ποίησης βρίσκονται στην ανθρώπινη καρδιά και μεγαλώνουν σε φύλλα 10.000 λέξεων. Έτσι ξεκινά ο πρόλογος της ανθολογίας Κόκκινσου, μια συλλογής παλαιών και νέων ιαπωνικών ποιημάτων από το 905 μετά Χριστόν. Μια ειδητική διατύπωση για την ιαπωνική ποιητική, όπου η φύση γίνεται η ίδια το μοντέλο με το οποίο η γλώσσα σκέφτεται, ανθίζει και εκφράζει το ανθρώπινο συναίσθημα. Απόψε ο παράξενος ελκυστής αφήνεται στην γοητεία της γλώσσας των λουλουδιών στην ιαπωνική ποίηση, ανθολογώντας χαϊκού λουλουδιών που συνοδεύουν το έργο Glass Colored Lily, έναν γυάλινο χρωματιστό κρίνο της συνθέτριας και φλαουτίστας από την Ιαπωνία, Yuki Fujiwara.

το Glass Colored Lily κυκλοφόρησε την προηγούμενη χρονιά και είναι το πρώτο άλμπουμ της Yuki Fujiwara. Η Fujiwara εδώ ερμηνεύει το Shinobue, το ιαπωνικό φλάουτο από μπαμπού, με τον διαπεραστικό τελετουργικό ήχο που συναντάται συχνά σε γιορτές δίπλα σε τάικο και μεταλλικά κρουστά, αλλά και φλάουτο με σύγχρονη αυτοσχεδιαστική γλώσσα. Ο γυάλινος κρίνος της δεν αντιμετωπίζει την παράδοση αναπαραστατικά. Το Shinobue δεν εμφανίζεται ως εξωτικό ίχνος, αλλά ως κέντρο της αναπνοής. Μια φωνή που μεταφέρει μνήμη, χώρο, τελετουργικότητα και συγκίνηση. Μια εικόνα από την γλώσσα των λουλουδιών. Ένα κρίνο χρωματισμένο από το φως, έφραστο και διάφανο.

Στην ιαπωνική γραφή, τα χαϊκού έχουν εποχικό χαρακτήρα και την ιδιότητα ενός ευχάριστου ξαφνιάσματος για κάτι οικείο που λέγεται ήρεμα και ευγενικά, σαν αποκάλυψη μιας πραγματικότητας που είναι τελικά η πραγματικότητα στην οποία ζούμε. Απόψε επιλέγουμε ιαπωνέζικα τρίστιχα που περιέχουν λουλούδια από την σειρά «Τα κείμενα των λαών» των εκδόσεων Καστανιώτη σε μετάφραση Σοκράτης Καρτσή.

δόντια και άνθησε στη μνήμη της νιώτης της. Φωνή του κούκου, αζαλέες στα βράχια, σαν βαμμένες από το αίμα του. Πήρα το δρόμο του βουνού. Με χαιρέτησε μια γελαστή βιολέτα. Κλαδί άγριας αζαλέας στο κουβά. Πίσω μια γυναίκα σκίζει βακαλάο.

Λουλούδια κερασιάς στον βραδινό ουρανό και ανάμεσά τους, μελαγχολικό, ένα έτοιμο αύριο να ανθίσει.

Με τη βεντάλια μου για κούπα έπινα τάχα τάνθη πέφταν της κερασιάς. Να μιλάς ανέμελα για το λουλούδι της ήριδας, χαρά του ξένιαστου ταξιδιού. Θα δέσω κρινολούλουδα στα πόδια μου, των σανταλιών μου οι μάντες. Λουλούδια στην αχλαδιά και μια γυναίκα στο φεγγαρόφωτο διαβάζει εκεί ένα γράμμα.

Ένα χρυσάνθεμο ανθίζει και ένα σωρό σκοπριά για φόντο. Να μια σκηνή για σένα. Τέτοιο χρυσάνθεμο δεν το ρίξε ούτε μια ματιά της. Λες θα υπέκυπτε.

Ιαπωνικά τρίστιχα χαϊκού που έχουν τους σπόρους τους στην ανθρώπινη καρδιά και μεγαλώνουν σε φύλλα αμέτρητων λέξεων. Συνόδευσαν την συνάντηση της ιαπωνικής παράδοσης με την συλλογική αυτοσχεδιαστική πρακτική. Ο δίσκος Glass Colored Lily της Yuki Fujiwara που ακούσαμε απόψε κυκλοφορεί από την DevCaz Records, μια ελληνική ανεξάρτητη δισκογραφική μετά τη Θεσσαλονίκη. Η ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε στο Orange Music Studio του Bill Laswell στο New Jersey με ένα αμερικανο-ιαπωνικό σύνολο. Τον Laswell στο ειδικά κατασκευασμένο οκτάχορδο Ovation μπάσο, τον Peter Apfelbaum, τον Will Bernard, τον Adam Rudolph και τον Ιάπωνα σαξοφωνίστα Μιτσουχίρα Σονογιάμα. Ένα συλλογικό συμβάν όπου διαφορετικές εμπειρίες, πολιτισμικές μνήμες και ηχητικές χειρονομίες μετατρέπονται σε ένα κοινό σώμα.

Μια συνάντηση που ο Λάσουελ περιγράφει με τον ιαπωνικό όρο Ichigo Ichii. Μια μοναδική, ανεπανάληπτη στιγμή. Μια συνάντηση που συμβαίνει μόνο μία φορά. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Μπακασιέτας. Επιμέλεια παρουσίαση Μαριλένα Μαρακού. Καλό σας βράδυ.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλησπέρα σας. Το εξάωρο μουσικό πρόγραμμα που μας προτείνει το BBC θα ξεκινήσει με τις εικόνες για άρπα και κουαρτέτο εγχόρδων, έργο 35 του Γάλλου αρπίστα και συνθέτη Μαρσέλ Τουρνιέ, 1879-1951. Ερμηνεύει η αρπίστα Έρικα Γκούντμαν με μέλη του συνόλου Αμαντέους. Το σύνολο Αμαντέους, που ιδρύθηκε στο Τορόντο του Καναδά το 1984, δεν πρέπει να συγχέεται με το περίφημο κουαρτέτο εγχόρδων Αμαντέους.

Ακούσαμε τις εικόνες για άρπα και κουαρτέτο εγχόρδων, έργο 35, του Γάλλου αρπίστα και συνθέτη Μαρσέλ Τουρνιέ. Ερμήνευσε η αρπίστα Έρικα Γκούντμαν με μέλη του συνόλου Αμαντέως. Η εκπομπή Νοτούρνο συνεχίζεται με το μοτέτο Spem in Allium για 40 φωνές του Άγγλου αναγεννησιακού συνθέτη Τόμας Στάλξ. Συνδέθηκε περί το 1570 για 8 πεντάφωνες χοροθέες. Το φωνητικό σύνολο BBC Singers διευθύνει ο Στίβεν Κλίμπορι.

Ακούσαμε το μοτέτο Spem in Allium για 40 φωνές του Άγγλου αναγεννησιακού συνθέτη Thomas Tallis. Το φωνητικό σύνολο BBC Singers διεύθυνε ο Steven Clibory. Ακολουθεί η σονάτα για βιολοντσέλο και πιάνο του Claude Debussy. Αποτελείται από 3 μέρη, πρόλογος, σερενάτα και φινάλι. Τον βιολοντσελίστα Ούλα Κάλσον συνοδεύει ο πιανίστας Λος Ντάβιντ Νίλσον.

Ακούσαμε τη σονάτα για βιολοντσέλο και πιάνο του Claude Debussy. Τον βιολοντσελίστα Ούλα Κάλσον συνόδευσε ο πιανίστας Λος Ντάβιντ Νίλσον. Ακολουθούν αυτοσχεδιασμοί πάνω στην πασακάλια, το κάτα και κανάριο του Ιταλού συνθέτη της εποχής μπαρόκ Τζοβάνι Μπατίστα Βιτάλι, 1632-1692. Παίζουν ο Πάολο Παντόλφο, βιόλα τα γκάμπα, ο Τόμας Μπόιζεν, θεόρβη και κιθάρα παρόκ, καθώς και ο Άλβαρο Γκαρίντο Κροστά,

Ακούσαμε αυτοσχεδιασμούς πάνω στην πασακάλια, το κάτα και κανάριο του Ιταλού συνθέτη της εποχής μπαρόκ Τζοβάνι Μπατίστα Βιτάλι 1632-1692. Έπαιξαν ο Πάολο Παντόλφο, Βιόλα Νταγκάμπα, ο Τόμας Μπόιζεν, θεόρβη και κιθάρα μπαρόκ, καθώς και ο Άλβαρο Γκαρίντο Κροστά. Η εκπομπή Νοτουρνό συνεχίζεται με την ορχιστρική εισαγωγή της όπερας «Ο Κουρέας της Σεβίλης» του Τζοακίνο Ροσίνε. Την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Νοτιού Κορέας διευθύνει ο Τσι Γιον Τσάν.

Ακούσαμε την ορχιστρική εισαγωγή της όπερας «Ο Κουρέας» της Σεβίλης του Τζοακίνο Ροσίνι. Την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Νοτιού Κορέας διεύθυνε ο Τσι Γιον Τσάν. Ακολουθεί το δεύτερο κομμάτι «Αλιτάλια» για την Ιταλία από τη συλλογή 7 κομματιών για πιάνο με γενικό τίτλο «Ελεγίες» του Φερούτσο Μπουζόνι. Ερμηνεύει η Βάλαρη Τσράιον.

Ακούσαμε τη σκηνική μουσική Τίμωνο Αθηναίος, Zimmerman 632, του Άγγλου συνθέτη της εποχής Μπαρόκ, Χένρι Πέρσελ. Σολίστη ήταν η ψήφωνος Λιν Ντόσον, η ψήφωνος Τζίλιαν Φίσα, ο τενόρος Ρότζερς Κάβι Κραμπ, ο τενόρος Πολ Έλιοτ, ο βαθύφωνος Μάικλ Τζόρτζ και ο βαθύφωνος Στίβεν Βακόου. Τη χοροδία Μοντεβέρτη και το οργανικό σύνολο English Baroque Solists διεύθυνε ο Τζον Έλιοντ Γκάντνα. Ακολουθεί η ορχιστρική σουίτα που είναι γνωστή ως αριθμός 1 από τη σκηνική μουσική «Η Αρλεζιάννα» του Ζορζ Μπίζε για το ομώνυμο δράμα του Γάλλου λογοτέχνη Αλφόνς Ντοντέ. Ο λογοτέχνης εξιστορεί εδώ τις ερωτικές περιπέτειες μιας κοπέλας από την πόλη Άρλ, την οποία αγαπά ένας νεαρός αγρότης. Ο τελευταίος ανακαλύπτει την απιστία της λίγο πριν τον γάμο και στο τέλος αυτοκτονεί. Η δεύτερη σουίτα ολοκληρώθηκε και τυπώθηκε 4 έτη μετά τον θάνατο του συνθέτη σε επιμέλεια του Ερνέστ Γκυρό. Τα 4 μέρη της σουίτας που θα ακούσουμε είναι τα ακόλουθα. Πρώτο μέρος, πρελούδιο με ένδειξη Allegro Deciso. Ξεκινά με τα παραδοσιακά κάλαντα για τα θεοφάνεια υπό τον τίτλο «Το εμβατήριο των βασιλέων». Δεύτερο μέρος, μενουέτο με ένδειξη Allegro Giocoso. Τρίτο μέρος, adagietto και τέταρτο μέρος, καριόν με ένδειξη Allegro Moderato. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης της Σλοβενίας διευθύνει ο Μάρκο Μούνιχ.

Ακούσαμε την ορχιστρική σουίτα που είναι γνωστή ως αριθμός 1 από τη σκηνική μουσική «Η Αρελεζιάννα» του Ζόρζ Μπιζέ για το ομότιτλο δράμα του Γάλλου λογοτέχνη Αλφόνς Ντοντέ. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης της Σλοβενίας διεύθυνε ο Μάρκο Μούνιχ. Ακολουθεί το κουαρτέτο εν χόρδων αριθμός 3 του Φινλανδού συνθέτη Ερικ Τούλινμπεργκ 1761-1814. Ερμηνεύει το κουαρτέτο ο Στρομπόθνιαν